0: την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας, πραγματικά. Στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Στεφανία Κασίμη.
0: Και στο άλλο μικρόφωνο τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Σαβρανίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνεται στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
1: Με ενημέρωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι υπάρχουν και πάρα πολλά τηλέφωνα. Μας έχουν αφήσει και, και τηλέφωνα επικοινωνίας ακροατές από το Γήθιο, η κυρία Μαρία, πολλοίς κόσμος, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, διότι όλοι έχουν κάτι να πούν και να μας δώσουν
0: για ποιο, για την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια, να μας πούν και πράγματα τα οποία τους απασχολούν, να μας δώσουν ρεπορτάζ. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας
0: πάντα
1: εκεί έξω είναι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ο Βαγγέλης, ναι, λέει, μας ζητάνε, λέει, να μην φοροδιαφεύγουμε, αλλά πέστε μου, έπαθα μία ζημιά στην αποχέτευση του σπιτιού μου που το κόστος είναι 2.000. Και καλούμε, λέει, μαζί με το ΦΠΑ να πληρώσω 2.480 ευρώ. Βγάζουμε το μήνα μας πολύ δύσκολα. Υπάρχει, λέει, περίπτωση να ζητήσω απόδειξη. Τώρα τι μπορούμε να πούμε κι εμείς,
0: επειδή θα βγει πιο φθηνά.
1: Θα το βγει πιο φθηνά, τα έχει ανάγκη.
0: Είναι
1: ακόμα και τα 480.
0: Είναι μια που είχα πολύ πρόσφατα αυτή. Ναι. Για το κομμάτι της φοροδιαφυγής, το πώς, παιδί μου, ότι για να ζητήσεις πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο για όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Σοβαρό όμως.
1: Παιδί μου, σου λέει,
0: δηλαδή,
1: τώρα
0: στιγμή,
1: ο άνθρωπος,
0: δεν υπάρχει.
1: Σου λέει τώρα ο άνθρωπος στα 480 ευρώ, εγώ τα έχω ανάγκη.
0: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αν όμως όλο αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο μπορούσε να τα αφαιρέσει από κάπου. Ενώ όσο φορολογικά.
1: Δεν πρέπει, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι γνωρίζουν από οικονομία να βρουν λύσεις. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα, ακριβώς όπως το περιγράφει ο ακροατής μας, είναι το πρόβλημα ο Βαγγέλης. Όσον αφορά σε αυτά τα επαγγέλματα. Ο Θωμάς έχει μία άλλη έτσι, ιδέα. Αύριο, λέει, είναι η μέρα πληρωμής. Υπάρχει περίπτωση, λες, να πάρει θάρρος το αφεντικό και να μην με πληρώσει σε λεφτά. Αφεντικούλη, θα προτιμήσω θάλασσα. Έχει κάνει τόσο αίσθηση η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ξέρω,
1: ότι μπορεί να είμαστε φτωχοί αλλά έχουμε θάλασσα.
0: Ναι, γιατί είμαστε φιλέτο.
1: Ναι. Είναι γεγονός, μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του κόσμου.
0: Δεν μου έκανε τόσο εντύπωση, αλήθεια είναι.
1: Τι εννοείς? Δηλαδή με θάλασσα πηγαίνεις, ας πούμε, να πληρώσεις το ρεύμα σου και τι λες? Έχω θάλασσα.
0: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Αυτά τα, θέλω να σου πω, αυτές οι ατάκες δεν μου κάνουν εντύπωση. Πια αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Να σου πω, θες να το κλείσουμε αυτό που λέγαμε στο κομμάτι το πολιτικό? Γιατί τελικά
1: ένα τελευταίο μήνυμα για την ακρίβεια του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει γύρω σπίτα στη Γερμανία 8,5 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 8,5. Στην Ελλάδα 3,20. Καλημέρα.
0: Καλέ, τώρα που είπες γύρω, κάτσε τώρα, γιατί βλέπω μία,
1: ναι,
0: μία σύνδεση που είχε κάνει μία εκπομπή με ένα νησί,
1: ναι,
0: με μία καντίνα.
1: Καντίνα, λέγω, ήταν η κοπέλα.
0: Καντίνα.
1: Καντίνα.
0: Με μία καντίνα σε ένα νησί που είπε με τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη της καντίνας, τον διαχειριστή, ναι, της καντίνας, η οποία ήταν πλωτή μες στη θάλασσα.
1: Έλα, ωραίο αυτό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και το ρωτάει. Σε ένα μικρό νησί. Και πόσο κάνει το σουβλάκι? 4,5 ευρώ. Εντάξει, λέει. Λέω, ευγενικά προσπαθούσα να απαντήσει. Εντάξει, λέει, τουλάχιστον είναι σε αυτό το πανέμορφο νησί.
1: Ναι.
0: Με ήλιο και με θάλασσα. Λέω, εντάξει, αν έχουμε φτάσει να έχει εκεί 4,5 ευρώ το σουβλάκι, τελειώσαμε.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τέλος πάντων, οκ. Είναι γεγονός πάντως ότι τα πάντα τώρα τι να λέμε, τα πάντα είναι στο Θεό. Τα πάντα είναι αυξημένα όσο δεν. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε με πράγματα.
0: Θυμήθηκα,
1: οποία...
0: επειδή έχω πάει στο συγκεκριμένο νησί, βέβαια, έχω πάει το 2002, ένα, από εκεί. Δηλαδή το 4, τι να σου πω τώρα, δηλαδή πόσο φθηνά ήταν. Παλιά, όσο φτηνά ήταν.
1: Παλιά έλεγε, θα πάρω ένα σουβλάκι.
0: Στο γειτονικό δεν. Ναι.
1: Να διασκεδάσω λίγο την πείνα μου. Δεν θα χρειαστεί να δώσω και πάρα πολλά χρήματα.

0: να πάρω και ένα μπουκαλάκι νερό, ένα αναψυκτικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Και να τελειώνει η ιστορία. Τώρα το σκέφτεσαι δύο και τρεις φορές.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ στην Κίμολο να πληρώνω 500 δραχμές το ουίσκι.
0: 500
1: δραχμές. Δεν μιλάω για την Κίμολο το μεταξύ πριν, για την Καντίνα, καμία σχέση. Απλώς επειδή τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό το θέμα.
0: Είχες προλάβει τη δραχμή.
1: Ναι,
0: τόσο νέα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 500 δραχμές.
0: Μια χαρά.
1: Φοβερό, ε.
0: Μια χαρά. Φοβερό. Καλημέρα στον Γιώργο από το Βραχάτι. Στο πανέμορφο Βραχάτι μας ακούνε εκεί στον νομό Κορινθίας. Αβέρτα, αβέρτα. Παντού σε ακούνε, Στεφανία Κασίμη. Παντού.
1: Στο
0: Σίδνεϊ. Δεν μπορεί να βρει στις Βρυξέλλες, στη Βιέννη, στη Θεσσαλονίκη. Στην Ιαπωνία, στο Βιετνάμ.
1: Στο
0: Χοτσιμίνγκ. Παντού, παντού.
1: Λοιπόν, παντού. Κάνουμε μια έτσι μίνι επιστροφή έτσι, express στα πολιτικά. Επειδή είχαμε μείνει στην αριστερά που φαίνεται ότι θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και αναμένονται ανεξαρτοποίησεις βουλευτών. Τώρα. Ουσιαστικά έχει κλειδώσει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αναμένεται να βγει και ένα κείμενο, δεν ξέρω αν θα είναι, μάλλον κοινό θα είναι.
0: Ναι.
1: Αποχώρησης. Ακούγονται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
0: Ναι.
1: Χουσέιν Ζεμπέκ. Και επίσης ακούγονται και τα ονόματα της κυρίας Φωτίου και της κυρίας Τζούφη.
0: Ο κύριος Τζανακόπουλος προσανατολίζεται δηλαδή να πάει προς την πλευρά
1: εγώ
0: του κυρίου Τσίπρα.
1: Εγώ δεν είπα αυτό, είπα για αποχώρηση, δεν είπα εγώ
0: τότε
1: γιατί
0: αποχωρεί για ποιο λόγο,
1: δεν
0: για
1: ξέρω.
0: Να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί δεν διαφωνεί με τη γραμμή, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Η οποία γραμμή ποια είναι.
1: Με την πολιτική του κόμματος. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αυτό ρωτάω. Ποια είναι η πολιτική του κόμματος, γιατί εγώ δεν την έχω καταλάβει ακόμα. Αφού πρώτα απ' όλα έχει άλλη πολιτική το κόμμα και άλλη πολιτική έχει η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό το λέγαμε εδώ και καιρό. Κάπως έτσι τα καταλήγανε.
0: Τώρα, πια από τις δύο. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Γιατί ναι, μεν λέμε για τις γραμμές εκεί στην Νέα Αριστερά. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έχουμε πολιτική επιτροπή, κεντρική επιτροπή, τι έχουμε την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ οριακά. Κανένας δεν ξέρει τελικά τι θα βγάλει αυτή η πολιτική επιτροπή, όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά. Και έχω την εντύπωση ότι στο τέλος της ημέρας θα κινηθούν κατά μόνας. Θέλεις να δούμε αυτή τη φοβερή και τρομερή δημοσκόπηση, μία ακόμη δημοσκόπηση που φέρνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και μάλιστα σε αυτή τη δημοσκόπηση βλέπουμε μετά από πάρα πολύ καιρό τη λεγόμενη παράσταση νίκης, Στεφανία. Η οποία παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω κατά το παρελθόν. Έχει λοιπόν και το δικό του ενδιαφέρον. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, επί των εγκυρών, πρώτα απ' όλα να πούμε, να συστήσουμε. Διαβάζω από το ενικός.gr, πρέπει να σας πω, σιγά μην ψάξω αλλού, τα έχει όλα το ενικός.gr. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Άξιον 24. Τη διαβάζετε αναλυτικά και τα νούμερα, εάν δεν θέλετε να ακούτε την αγριοφωνάρα μου, στο ενικός.gr. Αν θέλετε να την ακούτε, κακό του κεφαλιού σας. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία έχει 25,6%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 10,3%, το ΠΑΣΟΚ 8,8%, το ΚΚΕ 5%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Ελληνική Λύση 4,2%, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής 1,4%.
1: Ναι.
0: Βρείτε κατρακύλα είναι τούτη.
1: Ναι, ναι, θα το. Ναι, είναι η φωτογραφία της στιγμής τουλάχιστον.
0: Αφού και την προηγούμενη εβδομάδα η ίδια φωτογραφία ήταν. Ναι, και ήταν διαφορετική στιγμή.
1: Είναι τη στιγμή γενικότερα.
0: Ναι, το Μέρα 25 1,2%, η Νίκη 1,1%, οι Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο και οι Σπαρτιάτες 0,6%.
1: Και εδώ υπάρχει πτώση.
0: Συγγνώμη, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
1: Ναι, ναι, και εδώ υπάρχει πτώση.
0: 0,6. Mm. Μάλιστα. Η Νέα Αριστερά 0,4%, το άλλο 4,3%, το άλλο κόμμα δηλαδή, και στο 16,1% είναι η αναποφάσιστη.
1: Πόσο?
0: 16,1% είναι η αναποφάσιστη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ μικρή είναι η μείωση.
0: Η μείωση
1: των αναποφάσιστων.
0: Ναι, είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστη.
1: Ναι, ναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται σε αυτή την έρευνα πάντα μιλάω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι 1-2%, πόσο είναι, τόσο είναι.
0: Τώρα, η εκτίμηση ψήφου, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να τη διαβάσεις. Συνήθως την παρακάμπτω.
1: Το άλλο είναι κόμμα πόσο νωρίς. Είναι, Σπύρο μου?
0: Το άλλο κόμμα, Στεφανία μου, μισό λεπτό, είναι 4,3%.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ποιο είναι το άλλο κόμμα? Το άλλο κόμμα μπορεί να είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι αυτό και βλέποντας τα προηγούμενα ποσοστά, νομίζω
0: ναι.
1: ότι έχει μειωθεί το ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες mm. μετρήσεις. Το άλλο κόμμα που ήταν γύρω στο 13 ναι. πάει στο 4 ακόμα κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Διότι ανακοινώθηκαν αυτό κάποια λέω. Από
1: Μπράβο.
0: Τα άλλα κόμματα.
1: Άρα πήγαν από εκεί, ενώ το ποσοστό των αναποφάσεων δεν έχει μειωθεί ναι. πολύ. Αυτό εννοούσα.
0: Το άλλο κόμμα.
1: Άρα πήραν από εκεί.
0: Το άλλο κόμμα το οποίο περιμένουμε αναμένεται.
1: 4,3. Ποιο ναι. άλλο, δεν μένει κάτι άλλο.
0: Του κυρίου Σαμαρά.
1: Αυτό λέω ότι είναι το άλλο κόμμα. Όχι, είναι κάποια άλλα.
0: Ναι.
1: Συν του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι. Όπου μαθαίνω την Παρασκευή θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς σε παρουσίαση βιβλίου στην Κρήτη.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, κάπου το είδα, μπράβο.
0: Ρωτάω λοιπόν εγώ, Βλάξ.
1: Ναι.
0: Παίζει να κάνει ανακοινώσεις από την Κρήτη.
1: Δεν ξέρω, γιατί και εγώ όταν είδα την Κρήτη λέω αποκλείεται να γίνουν οι ανακοινώσεις από την Κρήτη. Σκέφτηκα.
0: Και μου λέει ο συνομιλητής μου. Τώρα μου βάζεις ιδέες.
1: Για την Κρήτη. Ναι, εγώ όταν ναι. το διάβασα κατευθείαν αυτό σκέφτηκα. Ωραία, είναι ωραίο λέει, μέρος για ανακοινώσεις.
0: Ωραία μου λέει, δεν θα ήταν από την έδρα του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη.
1: Τον Ανδρουλάκη δεν νομίζω ότι τον αφορά.
0: Ρε παιδί μου, ότι είναι και οι δύο κριτικοί και ότι να, ο Σαμαράς θα πάει εκεί να κάνει ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι η ανακοίνωση τοποθετείται.
1: Αν κάνουν ανακοινώσεις.
0: Τοποθετείται η ανακοίνωση, μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά η ομιλία που αυτό δεν αναφέρει κάτι προς το παρόν, αλλά όπως ξέρεις από το ρεπορτάζ τις τελευταίες πινελιές τις βάζει ο ίδιος. Λοιπόν,
1: εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρη ακόμα και σήμερα ότι ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει το αν θα προχωρήσει κάποια κίνηση ή όχι.
0: Μου μεταφέρουν πολύ στενοί του συνεργάτες, καθημερινοί συνομιλητές του, άνθρωποι που είναι μέσα στο γραφείο του μέχρι σήμερα, μέσα στο σπίτι του στην κυριολεξία, ότι είναι αποφασισμένος. Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα κάνει ανακοινώσεις. Το πότε θα το επιλέξει ο ίδιος. Εγώ έχω την ίδια αίσθηση με σένα.
1: Εμένα μου μεταφέρουν.
0: Έχω την ίδια αίσθηση με σένα.
1: Εμένα μου μεταφέρουν ότι κανείς δεν ξέρει. Μόνο ο πρόεδρος και θα τα αποφασίσει εκείνος.
0: Είναι δύο άνθρωποι που. Okay, μόλις σου πω εκτός αέρα τα ονόματα θα καταλάβεις. Αλλά εγώ έχω πάλι την αίσθηση ότι δεν ρε παιδί μου. Έστω και την τελευταία στιγμή ο κύριος Σαμαράς δεν θα. Ποιος είναι ο στόχος. Εάν επαληθευτούν αυτές οι δημοσκοπήσεις, η πρόθεση ψήφου που δίνει τη Νέα Δημοκρατία εκεί να φλερτάει.

0: τύπου. Να πούμε ότι δεν, επειδή στέλνατε και μηνύματα, εάν το έχω δει, λέει, σε πρώτη προβολή. Δεν το έχω δει σε πρώτη προβολή.
1: Όταν βγήκε μόνο. Λοιπόν, πάμε.
0: Όταν βγήκε το 1978.
1: Ναι.
0: Ήμουνα 3 χρονών, παιδάκι μου.
1: Εντάξει, μια χαρά, τυχαία παιδικά γκρίζα, βλέπεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πάρα πολύ χρόνο, να σας ενημερώσω για όσους βρίσκεστε στους δρόμους, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο, 2 και 3 Ιουνίου. Στη Συγκρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, υπήρχε ανακοίνωση αστυνομίας, είναι προσωρινές. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Συγκρού. Από το
1: Energy 94,2.
2: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472. 72-720.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 27 940.

0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
3: Πάτρας Παναγιώτης.
4: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Είναι 7.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια ή τέλη διέλευσης έστειλε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνόκτη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εκστάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Ο Ματέο Αρνάλντι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 8 του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας θα αντιμετωπίσει αύριο τον επίσης Ιταλό Ματέο Μπερετίνι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά έχει αυξηθεί το μήκος. Το μήκος του μποτελιαρίσματος στο Κηφισό. Πού πήγε το μυαλό σου, βρε παιδάκι μου? Για όνομα του Θεού, ημέρα Τρίτη κιόλας. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός και από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη τουλάχιστον, έχει βγάλει σηματάκι στην κάθοδο στο ύψος της Δυραχείου. Έβγαλε σηματάκι ότι υπάρχει ατυχηματάκι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα το μέγεθος. Φαντάζομαι ότι θα το μάθουμε κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως και στην κάθοδο ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός αυτή τη στιγμή. Το μποτιλιάρισμα της καθόδου θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι ώρα είναι, κύριε Κασίμου?
1: 7 και 7.
0: Ξεκινά λοιπόν το μποτιλιάρισμα από το ύψος της δεύτερης εξόδου για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιλάω πάντα για την κάθοδο. Και φτάνει συνεχόμενο το μποτιλιάρισμα μέχρι και το ύψος της Δυραχείου, εκεί στα Σεπόλια. Στην άνοδο από την Εθνάρχου Μακαρίου το μποτιλιάρισμα και πλέον συνεχόμενο μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο επίσης, τώρα που έφτασα μέχρι την Αττική Οδό, υπάρχει μποτιλιάρισμα αμέσως μετά το Γκόμβο, στη συμβολή με την Αττική Οδό, μέχρι και το ύψος της Ρενό. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, μισό λεπτάκι τώρα για να τα βρούμε όλα. Το μποτιλιάρισμα το καθιερωμένο ξεκινά από το Φανάρι που είναι το κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προσοχή εσείς εκεί οι πονηρίδιδες με την λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό ονομάζεται Λέα λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ακριβώς διότι είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι για σας, πονηρίδιδες. Λε, εντάξει, για να πάτε πιο γρήγορα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στο Φανάρι του Χίλτον, από το ύψος της Ριζάρη, έχει ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα. Είναι μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, όπως είναι μικρού μήκους ταινία.
1: Ναι.
0: Και στην Κατεχάκη είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα. Από την τελευταία πλατεία της, της Ηλιούπολης μέχρι τις παρυφές του Καρέα. Μετά ψιλοανοίγει το πράγμα. Τουλάχιστον αυτά σύμφωνα με το χάρτη. Προσοχή. Προσοχή, ψυχραιμία.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Και όλα θα πάνε έτσι. Καλά. Έτσι ακριβώς. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας.
0: Γίνεται πανικούλης. Ο Γρηγόρης λέει, ναι, τόση κουβέντα που κάνεις. Το βρίσκω φυσιολογικό να πίνεις τόσο νερό,
1: ναι,
0: και εκείνο τον περίεργο καφέ που λένε.
1: Ναι, τόσο μπλα μπλα, τι να κάνει, όλη την ώρα μιλάει.
0: Ναι. Ο καφές τώρα λες αυτή.
1: Ο καφές είχε κρυώσει.
0: Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλό μήνα, λέει. Μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση πολεμά την ακρίβεια με αλγόριθμους.
1: Έτσι, με αλγόριθμους, αυτό είναι αλήθεια, με αλγόριθμους.
0: Ναι.
1: Να πω μια καλημέρα επίσης στον Παράσχο. Mm. Εμείς δεν προλάβαμε το ουίσκι με δραχμές. Προλάβαμε όμως με 500 δραχμές. 1,5, τι λέει, 1,5 ευρώ, 2 σουβλάκια τη λιχτά. 1,5 ευρώ, 2 σουβλάκια τη λιχτά. Αναψυκτικό, υπήρχε αρέστη για παγωτό. Πανάνα ή πατούσα.
0: Τι θυμάσαι την πατούσα, εσύ?
1: Ναι, αλλά 1,5, με έχει τρελάνει τώρα. Άρα πόσα, 1,5 ευρώ, 2 τη λιχτά. 1,5 ευρώ, 2.
0: Ναι, παίζει. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Ναι, κάποια στιγμή εκεί θα ήταν.
1: Όχι. Δεν μπορεί. 1,5 ευρώ, 2 τη λιχτά, όχι.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Τα 80 λεπτά, 3,8,24 είναι 240 δραχμές.
1: Όχι. Δεν υπήρχε 1,5
0: ευρώ. 500, με 500 δραχμές δεν έπαιρνε 2 σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Και περισσότερα πρέπει να έπαιρνε.
1: Με 500 δραχμές. Μισό λεπτό, τώρα κατάλαβα τι γράφει. Με 500 δραχμές. Όταν ήμασταν σε δραχμές.
0: Ναι.
1: Άρα, έχει. Okay, άρα είναι αυτό. Αυτό είναι άρα. Δεν το έχει γράψει, έχει φύγει. Και άρα 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Okay, όταν είχαμε δραχμές, ναι, με 500
0: δραχμές. Κάτσε τώρα. Περίμενε. Γιατί ο Παράσχος είναι αγρότης, μας έχει στείλει και φωτογραφία.
1: Σωστά.
0: Μας έχει στείλει φωτογραφία με τα ροδάκινα, δεν είναι αυτά? Ροδάκινα είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πόσο φεύγουν από το χωράφι το κιλό τα ροδάκινα?
1: Σχετικά τα ροδάκινα.
0: Παράσχε, ναι. Στείλε κανένα κιλό προς εδώ. Τρως ροδάκινα.
1: Βεβαίως.
0: Και ορμάδες γενικότερα.
1: Τρως.
0: Εντάξει, στείλε παραπάνω, Παράσκο. Αλλά για πες μας λίγο, ανεξάρτητα ασφαλώς και. Δώσ' μας ένα ενδεικτικό, δώσ' μας μία τιμή. Πόσο φεύγουν αυτά τα προϊόντα τα οποία βγάζεις, αυτά τα καλούδια από το χωράφι, για να δούμε πόσο φτάνουν στο ράφι. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η απόκληση του 270%. Τεράστια απόκληση.
1: Βέβαια.
0: Τεράστια απόκληση.
1: Λοιπόν.
0: Βολτίτσα στα περίπτερα.
1: Πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Ναι. Εμείς δεν θα πάμε από εκεί φυσό, για να μην έχουμε θέματα με την κίνηση. Θα πάμε από αλλού και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα και θα ξεκινήσουμε με την Κόντρα News όπως κάνουμε καθημερινά. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν, με συγχωρείτε, τη βρώμικη επιχείρηση, αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Ανακατατάξεις. Να, ορίστε, ανακατατάξεις. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του ΙΠΕΞ, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Σας έχουμε ρεπορτάζ. Μπόλικο ρεπορτάζ για το θέμα αυτό στην Αλβανία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ποσειδόνια, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφύλαχθεί. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση η Ομογενής. Η τουριστική επένδυση, ο τραυματισμός του Έλληνα και οι φόβοι για τις περιουσίες της μειονότητας. Ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κτήματα αγορά. Έχει τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο. Ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Προτείνει συνεργασία, εξαλείστη Χαρελάου Τρικούπη. Εχμερή απάντηση Διαμαντοπούλου. Κύριε Διαμαντοπούλου, είναι η συνάντηση που έκανε. Αγαπά το Πασόκ, απέδειξε το. Έξυπνο.
0: Όντως έξυπνο.
1: Λοιπόν, και έχει και την δημοσκόπηση opinion poll. Σας μιλήσαμε και νωρίτερα στην πρώτη σελίδα. Χτύπημα που γύρω μαδινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χιδέα επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Τέλος πάντων, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ψάχνοντας το θέμα με τη Στεφανία, καταλήξαμε και σε κάποια άλλα συμπεράσματα και μάθαμε κιόλας ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται στη Σβέρνιτσα και τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο γίνεται απέναντι στο νησάκι, το Σαζάν. Εντάξει.
1: Σπύρο, θα κάνουμε μια παύση.
0: Ναι.
1: Θα πεις όλο το ρεπορτάζ τώρα και μετά θα προχωρήσουμε, αλήθεια.
0: Γιατί, κάτσε να πούμε τις εφημερίδες πρώτα.
1: Γιατί το λες σπαστά, πες το.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, στη Σβέρνιτσα, εκεί που είναι κοντά στην Αυλώνα, υπάρχουν περιουσίες, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν ήξερε ο Ράμα ότι υπάρχουν Έλληνες.
1: Έτσι είπε, ναι.
0: Η πλειοψηφία τους είναι βλάχοι Έλληνες. Είναι Έλληνες με καταγωγή. Λοιπόν, είναι η πλειοψηφία.
1: Σωστά.
0: Εκεί. Έχουν χαρτιά, έχει αναγνωριστεί στη μεταχόντζα εποχή η εθνικότητά τους, η ιδιοκτησία τους και από το ελληνικό κράτος. Και ουσιαστικά έγινε αυτό το περιστατικό διότι υπάρχουν και Αλβανοί επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και πάνε να τους πάρουν. Τι έγινε στη Χιμάρα.
1: Σωστά.
0: Αυτό πάει να συμβεί στη Σβέρνιτσα.
1: Ιδιώτες όμως. Έχουν χαρτιά. Έχουνε.
0: Τι έχουν χαρτιά, παιδί μου. Όχι, δεν έχουν χαρτιά.
1: Δεν έχουν, ρωτάω.
0: Όχι, τα χαρτιά τα έχουν οι Έλληνες που και γι' αυτό το λόγο γίνεται η όλη ιστορία. Επειδή λοιπόν υπήρξε η εμπλοκή του Κούστνερ και της Ιβάνκα Τραμπ, οι συγκεκριμένοι θέλουν να επενδύσουν στο νησί Σαζάν που είναι στον Κολπίσκο εκεί.
1: Ναι, αλλά είναι στην ίδια περιοχή.
0: Μα είναι νησί.
1: Είναι νησί, βεβαίως.
0: Ναι. Απλά τα
1: είναι
0: επεισόδια.
1: Στην
0: ίδια επεισόδια γίνανε στη Σβέρνιτσα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Η Αθήνα παρακολουθεί, λέει, από κοντά. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο με την ιδιοκτησία, με την προστασία της ιδιοκτησίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά όλα στην περιοχή τη συγκεκριμένη έχουν καταπατηθεί. Κινδυνεύει να σταματήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Γι' αυτό το λόγο άρχισε να το παίζει ο Ράμα ότι δεν ξέρω, δεν ήξερα, δεν ρώταγα, δεν έκανα, δεν έρανα. Θεωρεί η Αθήνα.

0: τη στάση του κόμματος Τσίπρα, απάντησε ο Τσίπρας. Οπότε την έχουμε αναλυτικά στο ενικός.gr.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Αγαπητέ Αλέξη, τι άλλο περίμενες, ναι.
1: Μα να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, με το συμπάθειο. Δεν υποτίθεται ότι με όλες τις ενέργειες τις οποίες είχε κάνει διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τσίου.
1: Τι έπαθες?
0: Δεν ξέρω, κάτι άκουσα. Όχι,
1: Δεν ξέρω. Έδειξε ο Νίκος.
0: Αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν σπουργητάκι.
1: Πώς ήθελες να βρίξεις, δεν θα πάρει.
0: Παιδιά, δεν άκουσα, βέ. Τι να κάνω, νόμιζα ότι ήταν σπουργητάκι. Πάμε παρακάτω. Έλα.
1: Χριστός και Παναγία. Έλα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε στα Βαλκάνια είχε λυθεί το διάστημα 15-19.
0: Ναι.
1: Λάθος κάνω? Με το συμπάθειο κιόλας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την ανάγνωση της εφημερίδας Δημοκρατίας, γιατί από αλλού το ξεκινήσαμε και αλλού θέλει να πάει. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι σέρβισες δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο καταγράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία ήταν μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
0: Ελεύθερος τύπος. Προσλήψεις στο δημόσιο. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Τρεις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ακόμη από την πρώτη σελίδα. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Και έχει δηλώσει του κ. Φιλόπουλου, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Περνάμε στην εφημερίδα.
0: Κάτσε να τελειώσω. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα. Και φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα. Θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφια Λιβάνιου. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση ως 33 ευρώ αναιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδα συντακτών.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους, κεντροαριστερά, και έχει φωτογραφίες του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Δούκα και του κυρίου Τσίπρα. Οδηγός, 10 σως βήματα, βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μετά τον Ιούνιο η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση σύμφωνα για γραφειοκρατικούς λόγους, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
0: Το μανιφέστο. Κατάχρηση εξουσίας προκαλεί κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά ζημιά έγινε, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου.
1: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Βίντεο με κόκα και η εφοπλιστή. Τον έπιασε η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο του GNTM. Τι είναι αυτό το GNTM?
0: Το GNTM είναι ένα reality για μοντέλα, ναι.
1: Α, μάλιστα. Έβαλε μέχρι και detective. Τι λέει, ρε παιδί μου. Η νύφη Αμαλία του Κάστρου. Οκ. Okay. Δεν αναφέρεται στο βιντεό, φαντάζομαι.
0: Ποιο, η Αμαλία.
1: Η νύφη Αμαλία.
0: Η Αμαλία. Η Αμαλία Κωνσταντοπούλου, ενώ η πιο φιντέλ.
1: Α, να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκε.
0: Στο κάστρο. Προχώρα.
1: Και ήμουν έτοιμος να πω, μα δεν κλείνεται.
0: Προχώρα.
1: Σκοτ, ναι, τώρα εδώ είναι το σοβαρό. Σκότωσε τη γυναίκα του με τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο. Τι τραγωδία, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Έχει ομολογήσει και φαίνεται ότι επειδή σήμερα ο δράστη αναμένεται, κατ' ομολογία ο δράστη αναμένεται να μεταφερθεί στον Ανακριτή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ισχυρισμοί του περί άμυνας φαίνεται να έχουν καταρριφθεί αφού δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης. Λοιπόν, προχωράμε. Ναι, ναι. Ελεύθερη ώρα. 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης.

0: Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και κλείνω με την Political. Το νταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε αυτές τις εφημερίδες βεβαίως κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political
0: που είναι
1: δωρεάν στο mail σας.

0: Καλημέρα στη Βέρα. Βέρα μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι κάτι, κάτι σου έχει ξεφύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γεια σου, ρε Γιάννη, από τον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Παντού σε ακούνε, κυρία Κασίμη.
1: Εσένα ακούνε, Σπύρο.
0: Εσένα ακούνε, Σπύρο.
1: Όχι, όχι, Σπύρο, μα
0: όχι, ακούνε. Γιάννη, πες, ποιον ακούς, εμένα ή τη Στεφανία. Ε? Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να με πας βόλτα. Ούτε μία βόλτα δεν με έχεις πάει. Τίποτα, πουθενά. Να το ξέρετε. Δεν με βγάζει καθόλου έξω. Διότι θα είχες την ευκαιρία και μπορείς να με πας και στο προτείνω. Διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Λοιπόν, ο Παράσχος επανήλθε,
0: ναι,
1: για το επίμαχο θέμα. 150 ναι. δραχμές. Λοιπόν, τι είναι το πεντακοσάρικο, αναλύω το κόστος του γεύματος. 150 δραχμές το κάθε σουβλάκι, 100 το αναψυκτικό, 80 το παγωτό. Άρα σου λέει με 500 όλα.
0: Με 500 δραχμούλες.
1: Ναι, με 500 δραχμούλες όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει και... Ποιος ακράτης είναι εδώ πέρα? Δεν βλέπω. Α, ο Μπιλ. Λοιπόν, ο Μπιλ μας έχει στείλει μια φωτογραφία, σπάνια διαφήμιση, λέει, του 2001 για το ευρώ. Ένα σουβλάκι πίτα, με πίτα. Ένα τυλιχτό, τέλος πάντων. Οι τιμές λένε δεικτικές, γράφω από κάτω. 1,17, δηλαδή 400 δραχμές. 1,17 τυλιχτό, παιδιά. 1,17 τώρα βεντρός. Τι να σας πω τώρα, ούτε την πίτα.
0: Εγώ πάντως ξέρω,
1: ούτε το χαρτί της πίτας.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι το βράδυ
1: 1,17.
0: Το βράδυ πριν τη μετάβαση από δραχμή σε ευρώ, αγόρασα ένα μπουκαλάκι νερό από το περίπτερο της γειτονιάς μου εκεί στο Παγκράτη στην πλατεία Μεσολογγίου, 50 δραχμούλες, και την επόμενη μέρα το πρωί το αγόρασα 50 λεπτά.
1: Το θυμάσαι αυτό?
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά.
1: Πάντως αυτό το 1 ευρώ ή 1,5, δεν το θυμάμαι εγώ το σουβλάκι το 1,5 ευρώ.
0: Είσαι μικρή, μωρέ, γι' αυτό.
1: Με τίποτα. Όχι, τότε είναι, τότε ίσα ίσα. Ήταν επειδή ήμουν φοιτήτρια, έτρωγα φουλ σουβλάκι. Δεν το θυμάμαι.
0: Ο Φίλιππος μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα από τη Βιέννη. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε και πολύ σοβαρά προβλήματα και τα κόμματα. Ναι, εντάξει, ασχολούνται με τα δικά τους. Θα υπάρξει, λέει, ακυβερνησία και φοβάμαι ότι δεν θα είναι το καλύτερο. Πώς το λένε, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Πάμε.
2: Energy, energy, energy, 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ για κεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών τορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίων δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι επανειλημμένες εξτάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξτάσεις στα γυμνάσια. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και η Φερόμηνη ως αρχηγή της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Νίκο μου, μερικές φορές αστειευόμαστε με το Θανάση το Τζίτσα, να ξέρεις, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε καμία παραπάνω συζήτηση. Και μας αρέσει να αστειευόμαστε. Δεν είναι τα πάντα, ξέρετε, σε ένα συγκεκριμένο κλειστό στενό πλαίσιο. Μας αρέσει να αστειευόμαστε, μας αρέσει να πειραζόμαστε, και το κάνουμε πάρα πολλές φορές και στον αέρα, διότι μπορούμε. Αυτό. Ο Κώστας από τα κάτω Πατήσια, όχι από τα Πατήσια, όχι τα κάτω, δεν ξέρουμε αν είναι πάνω ή άνω.
1: Παλιά μπορεί να είναι και κάτω, προχώρανε, ναι, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα, λέει. Ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε στον τότε γνωστό κόσμο την ελληνική γλώσσα και όχι τη σλαβική. Ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Ότι διέδωσε την ελληνική γλώσσα. Τα έχουμε πει τώρα, μην επανερχόμαστε για διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται ή δεν γίνονται. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Α, νάτα. Α, είναι στην Go. Ο Παράσκος είναι στην Go. Τι λες?
1: Τέλεια.
0: Α, μια χαρά. Θα σου πω που να στείλεις ροδάκινα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μόνο εγώ έχω τέτοιες καλλιέργειες, λέει. Πουλάω σχετικά ακριβά. Περί των 2 ευρώ το κιλό, συσκευασμένα στο ράφι φτάνουν 3,5 ευρώ. Μάλιστα.
1: Πολλές καλημέρες και στην κυρία Κατερίνα από την καλοκαιρινή Πάτμο.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και πάρα πολύ μας αρέσει. Πάρα πολύ μας αρέσει.
1: Λοιπόν, και στον Σταύρο από τον Πειραιά, είναι καθοδόν για Βόλο και μας ακούει. Ένα πακέτο, λέει, τσιγάρα, πολύ γνωστή μάρκα.
0: Ναι.
1: Και φραπέ στο Αλεξάνδριο, πασαρέλα.
0: Καλό, δηλαδή, καλά ταξίδια να έχεις. Καλά ταξίδια.
1: 51 δραχμές.
0: Ο Γιώργος.
1: Τι 50, ο αλήθεια, μα είσαι παλιός. Αλήθεια τώρα αυτό.
0: Τι, δεν τα έχεις προλάβει.
1: 51 δραχμές. 50 δραχμές δηλαδή.
0: Θυμάμαι πολύ καθαρά.
1: Σοκ.
0: Θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά. Ήμουν πιτσιρικάκι. Με έστελνε ο μπαμπάς μου. Ήμασταν μαζί απλά για να μάθω, ξέρεις, να διαχειρίζομαι και πράγματα όταν ήμουν πάρα πολύ πιτσιρικάς. Πήγαινα στο περίπτερο για να το αγοράσω τα τσιγάρα. Και θυμάμαι ότι είχα πληρώσει τσιγάρα με 32 δραχμούλες. 32 δραχμούλες.
1: Και εγώ θα πήγαινα.
0: Ελληνικό τσιγάρο.
1: Θυμάμαι. Ναι, δεν τα θυμάμαι.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από την Ολλανδία. Και μέσα σε αυτό σου πάω. Α, το είπε ηρωνικά, λέει ο Ράμα.
1: Προφανώς ηρωνικά το είπε, ναι.
0: Στη συγκεκριμένη περιοχή, το επαναλαμβάνω, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Έλληνες. Έλληνες βλάχοι.
1: Ναι, τώρα προφανώς το είπε ηρωνικά του, δεν ξέρω. Δεν φαντάζομαι ότι δεν ήξερε. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Και αν δεν ήξερε, ας ρώταγε.
1: Να σας πω ότι ήρθε το Σάββατο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μας περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Κιτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά, το Πάρκιο Σίνεμα Κιτς γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και δύο λόγια για τους Δίδυμους Μπελάδες, ταινία 1998, παρακαλώ. Η απόλυτη family movie των 90s με τη Λίντσε Λόχαν σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
0: Ο Σπύρος λέει το εξής, ναι, Σασόν, λέει, λεγόταν το νησί και το κάναμε δώρο στους Αλβανούς το 1914 και από Επτάνησα έγιναν Εξάνησα. Επτάνησα παραμένουν, είναι τα Κύθυρα το 7ο νησί. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε τώρα περαιτέρω χρόνο, θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό το οποίο έγραψε, συνονόματε. Πάμε γρήγορα για να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις και να ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ξεκινήσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Διότι,
1: κύριε εκπρόσωπε,
0: καλημέρα σας. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Μας έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες. Και εμένα και τη Στεφανίας. Πρώτα απ' όλα, Θα συμπορευτείτε με τον κύριο Τσίπρα ανάμεσα στις δύο εκλογές, γιατί αυτή είναι η πρόταση του κυρίου Δούκα.
2: Από πού προέκυψε αυτό?
0: Από την πρόταση του κυρίου Δούκα τώρα, κύριε Τσουκαλά, τι εννοείται από πού προέκυψε?
1: Και από τη δεύτερη παρέμβαση του κυρίου Δούκα, ο οποίος να μην επιμένει στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, αλλά ξανά αφήνει ανοιχτό παράθυρο.
2: Και αφού επιμένει στην αυτόνομη πορεία, πώς γίνεται να λέει και τα δύο?
1: Λέω μετεκλογική σχέση.
0: Εμάς ρωτάτε, εσείς δεν τον έχετε ρωτήσει?
2: Μισό λεπτάκι. Ο κύριος Δούκας έκανε μία δεύτερη ανάρτηση που εξηγεί. Ό,τι άλλη απορία έχετε, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Δούκα.
0: Το μισό λεπτάκι,
2: αυτόνομη εκλογική πορεία, νίκη και πρωτιά για να γίνει πράξη η προοδευτική πολιτική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Πιο απλό να το πούμε.
1: Αυτό όμως αφήνει και πάλι περιθώριο συνεργασίας, απλά μετεκλογικής.
2: Θα ξαναλέω, μετεκλογικά, δεν ξέρω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ακόμα δεν ξέρω καν τι προτάσεις έχει. Εμείς έχουμε πει να είμαστε πρώτοι. Και θα δούμε μετά πώς θα υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα είναι με πρόσημο προοδευτικό και εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία. Απλό δεν είναι?
0: Δεν ξέρω κατά πόσο απλό είναι. Αυτό το ξέρετε εσείς. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Όχι, αυτό το γνωρίζουμε. Άλλο πράγμα όμως μας δημιουργείται ως απορία με αυτό το οποίο εξακολουθείτε να λέτε. Η δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, δεν σας έχει αλλάξει λίγο, δεν σας έχει ανησυχήσει? Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε να ολοκληρώσω. Ναι, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι μπορείτε στις εθνικές εκλογές να είσαστε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά?
2: Προφανώς, κύριε Παδαγή. Είναι πρώτη φορά που την πρώτη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση κομμάτων βλέπουμε μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το βλέπουμε πάντα όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Πάντα.
1: Αυτό το ρωτώ, το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
2: Το ότι τώρα αυτό γίνεται και θα παρουσιαστεί ως ένα μόνιμο στοιχείο, ενώ είναι μια εβδομάδα τα κόμματα, κάνει εντύπωση. Όπως μου κάνει και εντύπωση, θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι δεν είχα ξαναδεί δημοσκόπους να λένε ότι αν κάποιος μας κάνει κριτική θα μας έχει απέναντι. Και το είχα ξανακούσει.
1: Ναι. Άρα παραμένει ρεαλιστικός για εσάς ο στόχος, νίκη με μία ψήφο?
2: Μα οποιοδήποτε άλλο στόχος είναι καταστροφικός για τη χώρα.
1: Ρωτάω αν είναι ρεαλιστικός.
2: Αλλιώς πρέπει να κλείσουμε τη χώρα. Να πούμε, παραδίδουμε τη χώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μην μείνει ούτε ευρώ, να μην διασφαλιστεί δημοσίου χρήματος, να μην έχουμε κοινωνικό κράτος. Είναι δυνατό? Προφανώς είναι απόλυτα ρεαλιστικός.
1: Ναι.
2: Μα είναι το λογικό, κοιτάξτε.
1: Γιατί δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι από τη στιγμή που είναι ρεαλιστικός και παραμένει το αφήγημα του Πασόκ, γιατί ενδεχομένως και ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί αυτός ο στόχος για να γίνει πιο ρεαλιστικός, πιο ρεαλιστικό το αφήγημα, δεν συμπορεύεστε εκ των προτέρων?
2: Πώς είναι? Μα πρώτα απ' όλα είμαστε διαφορετικά κόμματα. Δεν προσθέτει κάτι το κόμμα Ελλάς. Και επειδή με βάζετε να απαντάω σε υποθετικά ερωτήματα, όπου το ίδιο το κόμμα Ελλάς και των εκπροσώπων του, της κυρίας Κουφονικολάκου και του κυρίου Νιφούδη, νομίζω να θυμάμαι τα ονόματα, λένε ξεκάθαρα καμιά συνεργασία ούτε μετεκλογικά. Άρα, γιατί ρωτάτε εμένα?
1: Όχι, και τους ίδιους θα ρωτήσουμε.
2: Του Πασόκ, ναι, για κάτι το οποίο εμείς έχουμε καθαρή θέση, αυτόνομη πορεία, πρωτιά, πολιτική αλλαγή. Το νέο κόμμα το οποίο ιδρύθηκε λέει ποτέ συνεργασία με κανέναν.
1: Όμοροι χώροι είστε.
2: Και δεν είμαστε καν όμοροι χώροι.
1: Είστε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είστε εσείς όμοροι χώροι?
2: Μα πώς ρωτάτε εμένα? Εμείς είμαστε το Πασόκ που υπάρχει στη χώρα 90 χρόνια και όλοι ξέρουν ότι είναι κόμμα της κεντροαριστεράς. Ένα νέο κόμμα που εμφανίζεται, που εμείς δεν ξέρουμε τι είναι, όταν αυτό προσδιορίζεται ως μη όμορος χώρος, σημαίνει ότι εξαιρεί τον εαυτό του και από την αριστερά και από το κέντρο και από την κεντροαριστερά. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τους αλλάξω γνώμη για το που ανήκουν. Είναι ένα νέο κόμμα, έχει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού.
0: Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στον κύριο Δούκα. Σας ενόχλησε η αρχική του τοποθέτηση? Επικοινωνήσατε μαζί του?
2: Δεν επικοινωνήσα μαζί του, αλλά τι θα πει με ενόχλησε? Ο καθένας παίρνει την ευθύνη αυτών που λέει. Έχω την αίσθηση ότι εννοούσε ταυτόχρονα, μπορεί όπως το είπε και μετά, νίκη του Πασόκ και πρωτιά. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Δούκας είχε βάλει ένα σκεπτικό ότι πρέπει να είναι σαφές από τη διακήρυξη ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό υπάρχει στη διακήρυξη του Πασόκ, είναι πολύ καθαρό. Δεν υπάρχει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς. Άρα μου φαίνεται και πάρα πολύ δύσκολο ο κύριος Δούκας να εννοεί ότι πρέπει να συνεννοηθούμε με κόμματα τα οποία δεν έχουν τον ίδιο καθαρό προσανατολισμό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι, γιατί συζητάμε πάρα πολύ ώρα. για το κόμμα το ένα και το κόμμα το άλλο.
0: Μα τι να συζητάμε τώρα,
2: για την ακρίβεια, κύριε Παναγιώτη.
0: Για την ακρίβεια, τα λέμε. Τα λέμε. Όταν θα έρθετε.
2: Τα λέτε μόνοι σας, χωρίς πολιτικούς. Τα λέτε χωρίς πολιτικούς. Όχι εσείς, δεν το λέω για εσάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα περιγράφετε εσείς, αλλά όταν μπαίνει η πολιτική διαμάχη, αντί η πολιτική να πρέπει να πούμε τι λέμε για την ακρίβεια, για τα δάνεια, για την εργασία, τι προτείνουμε. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση τροχονόμων συμφερόντων. Η ζωή ακριβένει συνέχεια. Είδατε την έρευνα πόσο αστήθηκαν τα ενίκια της Παρασκευής.
1: Βέβαια, ναι.
2: Είδατε, ναι. Εδώ είναι οι λύσεις. Εδώ πέρα ποιος έχει λύσεις. Έχει λύσεις η Νέα Δημοκρατία που καταδίκασε τους Έλληνες να μην μπορούν να βρουν σπίτι. Έχει λύσει το νέο κόμμα που λέει είμαστε κόμμα υβριδικό. Τώρα θα βρούμε θέσεις. Ή έχει θέση το Πασόκ που έχει καταθέσει εδώ και 1,5 χρόνο συγκεκριμένη θέση, κοστολογημένη, η οποία έχει να κάνει με το πώς θα έχουμε και έκρηξη νέων κατοικιών, αλλά και αξιοποίηση των ακινήτων που σήμερα μένουν αναξιοποίητα.
1: Επειδή η πρόταση του Πασό για τη στεγαστική πολιτική είναι πολύ σοβαρή, όντως, και την έχει καταθέσει και την έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα, το θυμάμαι πέρυσι εδώ και συζητούσαμε. Αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Καρχημάκη πρώτη φορά την είχαμε συζητήσει. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό έχουν ασχοληθεί πολύ ενεργά με το να διαμορφωθεί.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ένα χρόνο μετά όμως βλέπουμε ότι παρά τις σοβαρές προτάσεις του Πασό, εγώ δεν αμφισβητώ ότι το Πασό κάνει. Γι' αυτό, επειδή λέτε γιατί συζητάμε, βλέπουμε τη βελόνα να είναι εκεί. Και άφησε ουσιαστικά το Πασό χώρο στον κύριο Τσίπρα να δημιουργηθεί το
2: χώρο,
1: κόμμα.
2: Αφήνει χώρο όταν έχει προτάσει. Δηλαδή τι έπρεπε.
1: Όχι, αφήνει χώρο
2: να
1: όταν.
2: Λαϊκίζουμε, έπρεπε να λαϊκίζουμε και να τάζουμε τα πάντα στου πάντε για να μην αφήσουμε χώρο. Έπρεπε να μην έχουμε μέτωπο με την Νέα Δημοκρατία.
0: Γι' αυτό σα κατηγορεί όμω η Νέα Δημοκρατία. Ότι τάζετε τα πάντα στου πάντε.
2: Τα πάντα. Εμάς είναι όλα κοστολογημένα και δεν μπορεί να ασκήσει καν κριτική η Νέα Δημοκρατία.
0: Να προτείνω.
2: Βγήκα προχθές και έκανα μία πρόταση για τις λέξεις κυρίας. Ήθελα να το δω την Πέμπτη, την προηγούμενη.
0: Τα πάντα τα παρακολουθεί. Η δουλειά μας είναι.
2: Ναι. Πασόκ. Δεν απάντησε καν το Υπουργείο.
0: Ναι.
2: Δεν είπε είναι κακές. Δεν είπε δεν βγαίνουν.
0: Τώρα, επειδή ανοίγουμε. Κύριε Σουκαλά.
2: Όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να ασκήσει κριτική, απλά δεν μιλάει και θα εμφανιστεί. Κάποτε, όπως έκανε με τα βαρέα του νοσηλευτές. Θυμάστε, μας έλεγαν λαϊκιστές και σήμερα το φέρνουν οι ίδιοι. Άρα το ποιος είναι λαϊκιστής ή όχι, αποδεικνύεται από το ότι αυτή η κυβέρνηση που κατηγορεί για λαϊκισμό το Πασόκ, το πρόγραμμα του Πασόκ σε δόσεις και πολύ πιο μικρό εφαρμόζει όταν βρεθεί σε δυσκολία. Ναι.
0: Κύριε Τσουκαλά, να προτείνουμε το εξής. Να προτείνουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι να το συζητήσουμε μόνο αυτό σε ένα άλλο έτσι, ραδιοφωνικό ραντεβού.
1: Ναι.
0: Γιατί αμέσως μετά, επειδή μας το ξέρετε ότι ασχολούμαστε με τα θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε αμέσως μετά τον Υφυπουργό Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.
2: Ωραία, θα μία πρόταση, όχι θα έπρεπε, μία πρόταση.
0: Ναι.
2: Όταν υπάρχει να μιλήσει ο Υφυπουργός Υγείας και πολύ καλά το κάνετε και πρέπει να ενημερώσει, κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε και οι αρμόδιοι των κομμάτων στα θέματα υγείας και αυτοί να τοποθετηθούν για να μπορεί να αξιολογήσει ο κόσμος στο θέμα της υγείας τι προτείνει και ποιος.
0: Σας ευχαριστούμε για την πρόταση.
2: Ενώ, όταν βγαίνουν οι υπουργοί να μιλάνε για τα θέματα τα κοινωνικά.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Και εμείς των άλλων κομμάτων συζητάμε μόνο για τις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος σου λέει, αυτοί κυβερνάνε, αυτοί ξέρουν, οι υπόλοιποι τσχαλίδες μιλάνε μόνο για τον Γκάλλο.
0: Όταν θα έρθει η σειρά σας θα το καταλάβετε, κύριε Τσουκαλά, διότι ως κυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκεται λύσεις.
2: Ναι, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τα προγράμματα.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τις 8. Να σας πω, διαβάζουμε πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια για τα καύσιμα στο ενικός.gr. Κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, διαβάζω. Τσιμπάει το πετρέλαιο κίνηση. Σαν καρδιογράφημα, γράφει ο Δημήτρης, μοιάζει η πορεία του Brent το τελευταίο 24ωρο, αφού συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή και δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση.
1: Επειδή είμαστε καταπληκτικοί τύποι, έτσι, και τύπισα, πρέπει να το πούμε αυτό, και κάνουμε εκπληκτική, όπως έχετε καταλάβει, διαχείριση του χρόνου. Για να μην αδικήσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για
0: με
1: το εθνικό σύστημα υγείας.
0: Μα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό το λέω, επειδή είναι και πολλές οι διαφημίσεις, δεν είναι τώρα...
1: Αύριο το πρωί το ραντεβού μας το ανανεώνουμε με τον Υφυπουργό Υγείας, ζητώντας βεβαίως, στέλνοντας τη συγγνώμη μας και τη συμπάθειά μας σε όλους εσάς εκεί έξω που περιμένατε τον Υφυπουργό Υγείας. Αύριο, υπομονή, αύριο, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Κανονικά,
1: και θα το βγάλουμε και νωρίτερα.
0: Λίγο.
1: Έτσι ακριβώς. Πολλά τα μηνύματά σας, δεν ξέρω, κυρία Κασίμη, δηλαδή η κυρία Μαρία εδώ. Θα πάει, λέει, στο μάρκετ εδώ στο Βόλο με το νέο νόμισμά μας. Θα πληρώσω δηλαδή με ήλιο, γιατί τα 400 ευρουλάκια που παίρνω πάπαλα. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό το λόγο στέλνει και ευχές. Ευχαριστώ τώρα. Δεν θα διαβάσω κάτι παραπάνω. Η κυρία Μαρία, αλλά είναι αυτό το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες.
0: Σωστά.
1: Το θέμα της ακρίβειας. Δείτε το λίγο. Καλή σου μέρα, Νίκο, και εσένα, την αγάπη μας. Ο Μιχάλης από το Γερεβάν. Και η Αρμενία ακούει μόνο Real. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Σου στέλνουν την αγάπη τους από το Γερεβάν.
0: Χαίρετε. Μισό λεπτάκι, γιατί μου στείλουν την αγάπη τους από το ελληνικό ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο και αφαιρέθηκα. Λοιπόν.
1: Την αγάπη μας στον Ενικό.
0: Πολλά φιλιά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Mm. Στο Γερεβάνι, στον Ενικό, θα το δώσω λίγο εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και η δίκη για το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο Γιώργος μας στέλνει μηνυματάκι από τα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 13 βαθμούς. Εκεί θα πάω, Στεφανία.
0: Να πας εκεί.
1: Εκεί θα πάω. Διότι εδώ ξέρεις πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτάκι. Εγώ το αισθάνομαι το πράγμα.
0: Έχει λίγο ζέστη σήμερα η αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: αλλά ίδια είναι τα επίπεδα, δεν μην νομίζετε.
1: Ποια ίδια είναι τα επίπεδα?
0: Τώρα είπαμε νωρίτερα. Η Εμίλη λέει ότι είναι ίδια τα επίπεδα. Εσύ λες ότι δεν είναι ίδια επίπεδα τη θερμοκρασία.
1: Σε σχέση με το Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Όχι, σε σχέση με χθες.
1: 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι. 13 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Άντε, με το καλό, Σπύρο.
1: Με το καλό να πάω στο Σουλάρι.
0: Με το καλό να μένουμε λιγότεροι, έλα.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Γεια σου, ρε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και σε έτερο Γιώργο. Να σου πω, οι Γιώργοι δεν σε έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Γιάννηδες. Όπως και οι Παπαδάκοι δεν σε έχουν καταντήσει χειρότεροι από τους Παπαδοπουλαίους. Ναι. Ενώ σε.
0: Το κατάλαβα.
1: Ποσότητα.
0: Το κατάλαβα.
1: Επειδή με κοιτάς λίγο περίεργα.
0: Όχι, σκέφτομαι. Ποιοι είναι περισσότεροι. Γιώργο Γιάννης, πολλοί είναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Καλέ, δεν έχω πει.
1: Πολύ Βόλος είμαι.
0: Πολύ Βόλος.
1: Ο Γιάννης από το Βόλο.
0: Σε στείλω και μία εκεί για τσίπουρο.
2: Energy. 94,2.
3: Τώρα τελευταία. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
7: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
6: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
7: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
6: Και είσοδος υπέροχη.
7: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
7: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
7: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
8: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
10: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
10: Κρατήσεις 6984-913-987.
11: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
10: Μην το χάσετε.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

Πολεύξη μένει εκείνη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα Ζυβριλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα, αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εκστάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Βέβαια η εβδομάδα ξεκίνησε χθες, έτσι, αλλά εμείς σήμερα είμαστε εδώ κοντά σας. Με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο ευχόμαστε. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Πω πω, η καλύτερη εποχή, τουλάχιστον για μένα.

0: ταχώς.
1: Λοιπόν, έκδραμανε οι περισσότεροι λόγω φυσικά του Αγίου Πνεύματος. Ήταν σε εξέλιξη μέχρι αργά χθες το βράδυ η επιστροφή των εκδρομέων. Ευτυχώς δεν υπήρξαν προβλήματα. Η επιστροφή έγινε ομαλά. Το μοναδικό σημείο, θα λέγαμε έτσι, που σημειώθηκαν κάποιες καθυστερήσεις ήταν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, εκεί στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων.

Με καλοκαιρινό χαρακτήρα αλλά και τοπική απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες στη χώρα. Η ηλιοφάνεια θα παραμείνει το κυρίαρχο στοιχείο, ωστόσο δεν θα λείψουν οι πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, την Πέμπτη αναμένεται πρόσχερη ενίσχυση της αστάθειας με τοπικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με επιστροφή της καλοκαιρίας και εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας που επίσης θα φτάσει 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, όσον αφορά τη σημερινή μέρα, 3η 2 Ιουνίου, θα έχουμε θρυό καιρό γενικά σε ολόκληρη τη χώρα με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Ωστόσο, τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στα κεντρικά και βόρεια αναμένονται τοπικές μπόρες, ενώ στα ορεινά και την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ με πρόσκαιρες ενισχύσεις έως και 6 μποφόρ. Λοιπόν, διακοπή ηλεκτροδότησης έχουμε στην περιοχή της Λυσιμαχίας σήμερα μέχρι τις 11 θα διαρκέσει, όπως μας ενημερώνει ο ΔΔΕ. Η διακοπή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Λοιπόν, αναστάτωση και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το Αγρίνιο καταγγελία πολίτης σχετικά με την ύπαρξη φόλιας στην περιοχή του κέντρου της πόλης και συγκεκριμένα κοντά στον παλιό εθνικό οργανισμό καπνού δίπλα, έτσι από γνωστό κατάστημα ηλεκτρικών. Σύμφωνα με την ανάρτηση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκυλάκι φέρεται να ήρθε σε επαφή με φυτό, το οποίο περιείχε πιθανόν τοξική ή δηλητηριώδη ουσία. Ο ιδιοκτήτης του ζώου αναφέρει ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε ευτυχώς έγκαιρα, χάρη στην άμεση μεταφορά του σε κτηνίατρο, αποφεύγοντας έτσι τα χειρότερα. Μάλιστα, πώς επισημαίνεται, η κτηνίατρος της περιοχής ανέφερε πως επρόκειτο για το τρίτο περιστατικό της ίδιας ημέρας που σχετιζόταν με πιθανή φόλα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των κατοίκων αλλά και των φυλόζων της περιοχής του Αγρινίου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή χρήση ουσίας με μορφή σπρέι φαρμάκου πάνω σε φυτά, κάτι που δυσκολεύει τον εντοπισμό και αυξάνει το κίνδυνο για τα κατοικίδια ζώα που συνηθίζουν έτσι να μυρίζουν, να γλύφουν αντικείμενα κατά τη βόλτα τους. Πολλά βέβαια τρώνε έτσι και πρασινάδα έτσι. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της βόλτας με τα κατοικίδια τους, να αποφεύγουν την επαφή των ζώων με τα φυτά ή εν πάση περιπτώσει ύποπτα σημεία, ενώ παράλληλα ζητείται από όσους κινούνται στην περιοχή να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές ή φυλοζωικές οργανώσεις σε περίπτωση που εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις ή αντικείμενα. Λοιπόν, τι να πει κανείς και τι να σχολιάζει για αυτό το περιστατικό, έτσι προφανώς κάποιοι δεν θέλουν όχι μόνο τα δέσποτα τα οποία κυκλοφορούν στο κέντρο, δεν θέλουν ούτε τα δεσποζόμενα, δηλαδή εντάξει, ένας μένει σε πολυκατοικία, έχει το σκυλάκι, το βγάζει για βόλτα, τι να πει κανείς.

0: Λοιπόν, τι να πει κανείς και για τα σκουπίδια που πετάνε σε διάφορα σημεία ανεξέλεκτα, και μάλιστα πολλά από αυτά δημιουργούν έτσι κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί και πολλές φορές κάποιοι ανάβουν ίδιοι πυρκαγιά και επεκτείνεται. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας και των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου συνέβαλε καθοριστικά, για παράδειγμα, στην ταχύ αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που σημειώθηκε σε αγροτική έκταση στο κάτω Κερασοβό Μακρινίας. Χαρίς στο συντονισμό και την έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων που βρέθηκαν στο σημείο, η φωτιά ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί και απειλήσει μεγαλύτερη έκταση. Να πούμε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, ενώ σημαντική ήταν επίσης η συμβολή της πολιτικής προστασίας και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγρινίου, τα οποία συνέδραμαν αποτελεσματικά στις εργασίες περιορισμού και κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Μάλιστα, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, ο αντιδήμαρχος Αγρινίου Γιάννης Βασιλείου συνεχάρει όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους χειριστές μηχανημάτων του Δήμου. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Η αντιπυρική περίοδος δεν πρέπει να το ξεχνάτε, έχει ξεκινήσει. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν πρέπει καταρχήν να δημιουργούμε έτσι προβλήματα και να απειλείται το περιβάλλον, αλλά και φυσικά οι περιουσίες των ανθρώπων, και κυρίως θα πρέπει να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή. Δύσκολο, λένε οι πληροφορίες, θα είναι για παράδειγμα το φετινό καλοκαίρι σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία, και αυτό γιατί πέραν των πολλών πυρκαγιών που ευτυχώς θα λέγαμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια για την Αιτωλοκαρνανία δεν ήταν πάρα πολύ καταστροφικές, πλην δύο που είχαμε στην περιοχή της Βόνιτσας και στην περιοχή του Μεσολογγίου, αλλά σε γενικές γραμμές τουλάχιστον δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Φέτος τα πράγματα προμηνύονται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή από όλους μας, και μάλιστα διπλή προσοχή, διότι υπάρχουν και προβλήματα σχετικά με την επάνδρωση των πυροσβεστικών σταθμών. Μάλιστα, είναι σε οριακή κατάσταση οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής στην Αιτωλοκαρνανία, με τους πυροσβέστες να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την αντιπυρική περίοδο του 2026. Η υποστελέχωση, για παράδειγμα, έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, λένε, ώστε καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του σχεδίου δασών που επικύρωσε η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος. Η κατάσταση στις υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα πιεστική, καθώς το υπάρχον προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις, ενώ η καθημερινότητα στις υπηρεσίες πυροσβεστικής στην Αιτωλοκαρνανία λειτουργεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με το φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του προσωπικού. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου και Φαλονιάς, ο Κώστας Ογκαγκάδης, περιγράφει πώς ακριβώς είναι η κατάσταση στο καλό το συνάδελφο το Σωτήρη τον Καρέλη από την τηλεόραση του Λεπάντο.
1: Η κατανομή που γίνεται κάθε χρόνο, συγκεκριμένα το Φεβρουάριο, γίνεται η κατανομή από το αρχηγείο. Μια δημιουργική κατανομή, όπως την κατονομάσαμε εμείς σε μια ανακοίνωση που είχαμε βγάλει τότε ως Ένωση, μας έβγαλε 14 υπαλλήλους υπεράριθμους στο νομό Αιτωλοκαρνανίας όσον αφορά τους χαμηλόβαθμους μετά τον βαθμό του πυρονόμου.
2: Μάλιστα.
1: Μας εξέπληξε το γεγονός, γιατί εμείς που είμαστε, που ασχολούμαστε καθημερινά, γνωρίζουμε ότι επουδενή δεν είμαστε επιπλέον άτομα πυροσβεστικοί υπαλλήλοι στο νομό. Κατευθείαν πήραμε μια απόφαση ως Ένωση να συναντήσουμε όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων και να τους παραθέσουμε το πρόβλημα, το οποίο διαφαίνονταν ότι θα αντιμετωπίσουμε και σε επίπεδο αντιπυρικής. Πράγματι συναντήσαμε όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων, οι οποίοι μας ακούσανε, καταλάβανε σαφώς αυτό που τους είπαμε, κάνανε παρεμβάσεις, κάνανε και ερωτήσεις στη Βουλή, και περιμέναμε κάτι καλό να γίνει.
2: Ότι με την θα αλλάξει η εικόνα αυτή.
1: Ότι θα αλλάξει ως προς τι. Γιατί συγκεκριμένα τώρα, το τέλος Μαΐου, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, και συγκεκριμένα χθες, έγινε το Συμβούλιο θέσεων και περιμέναμε, αν μη τι άλλο, να επιστρέψουν στον ομό αιτωλογαρνάνες πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκτός νομού πέραν από τα 3-4 χρόνια. Με ό,τι αυτό σημαίνει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί ένα οικονομικό μαρασμό. Σκεφτείτε να έχει τώρα ένας συνάδελφος σπίτι, ας πούμε, στην Άφπακτο, να έχει σπίτι και στην Κεφαλονιά. Εδώ ένα σπίτι προσπαθούμε να συντηρήσουμε και δεν
2: καταφέρουμε.
1: Τη ακρίβεια που υπάρχει, δεν τα καταφέρνουμε. Που, ας πούμε, στην Άφπακτο να έχει σπίτι και στην Κεφαλονιά. Εδώ ένα σπίτι προσπαθούμε να συντηρήσουμε.

0: Και δυστυχώς ούτε και φέτος, παρόλο που υπήρχαν διαβεβαιώσεις, παρόλο που κάνανε παρεμβάσεις, σας το λέω ότι οι βουλευτές, τους οποίους επικοινωνήσαμε, πήραν τηλέφωνο και υπήρξε μια προφορική τότε, ας πούμε, τοποθέτηση ότι ναι, σκοπεύουμε δικαιωματικά να τους γυρίσουμε πίσω. Δυστυχώς...
1: Πέρασαν οι μέρες όμως, δεν έγινε τίποτα.
0: Δυστυχώς δεν έγινε αυτό.
2: Λοιπόν, δεν έγινε αυτό, δεν ενισχύθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία εδώ στην Ετωλοκαρνανία. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, κάνουμε το σταυρό μας, να πάνε όλα καλά και να μείνουμε στην υπερπροσπάθεια έτσι, του υπάρχοντος προσωπικού. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν εντωμεταξύ χθες στο Ρίβιο του Δήμου Αμφιλοχίας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κατοικία εκεί του χωριού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και οδηγώντας τελικά στην ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου. Η φωτιά έγινε αντιληπτή από κατοίκους εκεί της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία Αμφιλοχίας. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες της υπηρεσίας, οι οποίοι επιχείρησαν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους. Παρά εντωμεταξύ την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά είχε ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα η κατοικία να καταστραφεί ολοσχερώς. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογική εκεί εγκατάσταση, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν από την προανάκριση και την έρευνα βεβαίως του αρμόδιου ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ευτυχώς, ωστόσο οι υλικές ζημίες είναι ολοκληρωτικές, καθώς το σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.

0: Λοιπόν, και μιας και λέγαμε προηγουμένως για την προστασία του περιβάλλοντος, να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ έτσι σημαντική ημερίδα στον Αστακό με θέμα ξηρόμερο, δάσος, δασικές πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή, η αξία της προστασίας των ελληνικών οικοσυστημάτων, την οποία συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ξηρομέρου και το Δασαρχείο Φιλοχίας, με αφορμή βεβαίως την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ξηρομέρου στον Αστακό. Να πούμε ότι χαιρετισμό απίθυναν ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, ο Γιάννης Τριανταφυλάκης, ο βουλευτής Ετωλιοκαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης και ο Δασάρχης Αμφιλοχίας Δημοσθένης Θεοχαρόπουλος. Στο πάνελ των ομιλητών ήταν ο Γιώργος Δημητρέλος, ο οποίος μίλησε για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον αλλά και την κλιματική αλλαγή. Επίσης, σημαντικά στοιχεία έδωσε και η Αναστασία η Παντέρα με την εισήγησή της για το δάσος Βελανιδιάς Ξηρομέρου, ενώ για το Εθνικό Πάρκο Μεσολογγίου και τις δράσεις προστασίας των περιοχών της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος μίλησε ο Γιάννης Κασβίκης. Το συντονισμό της συγκεκριμένης ημερίδας είχε η Ελένη Αγρογιάννη, ενώ να πούμε ότι η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολιτών φορέων της περιοχής, αναδεικνύοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής ενημέρωσης, της πρόληψης και της προστασίας των ελληνικών οικοσυστημάτων. Και πάμε να ακούσουμε έτσι ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το χαιρετισμό του Δημάρχου του Γιάννη του Τριανταφυλάκη.
1: Κλιματική κρίση είναι μια από τις πιο επιτακτικές προκλήσεις του καιρού μας και τα δάση παίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτήν την εξίσωση. Τα δάση αποτελούν την ανάσα οξυγόνου και βιοποικιλότητας. Ένα ιδιαίτερο τοπόσημο για την περιοχή του Ξηρομέρου είναι το δάσος Βελανιδιάς, το οποίο τόσες πολλές δράσεις έχουμε κάνει με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και με την καθηγήτρια την κυρία Παντέρα. Η κλιματική κρίση αποτελεί μια πρόκληση για όλους μας. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες αποτελούν μια απειλή για τα δάση και την οικολογία τους. Οφείλουμε να αναλάβουμε δράση, να ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τους πολίτες για τη σημασία των δασών και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Σαν Δήμος, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες για την προστασία των δασών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δασάρχη Ακτινοχίας, τον κύριο Δήμο Θεοχαρόπουλο, για την έμπνευση της σημερινής εκδήλωσης, για τη συνεργασία, καθώς επίσης και εσάς, κυρία Γεωργιάννη Ελένη, για τον όλο συντονισμό που πραγματικά η συμβολή σας πολύτιμη.

0: Η πολιτική και η κοινωνική δράση είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και την προστασία των δασών. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας υπενθυμίζει ότι το μέλλον του πλανήτη εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τα δάση, να δράσουμε συλλογικά για την κλιματική κρίση, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο κόσμο για τις επόμενες γενιές. Να επενδύσουμε δηλαδή στο μέλλον μας.
1: Λοιπόν, και πάμε σε μια άλλη μερίδα που είχαμε το προηγούμενο τριήμερο εδώ στο Αγρίνιο. Ήταν μια ημερίδα που αφορούσε την υγεία, ο ρόλος του επαρχιακού νοσοκομείου, τίτλος, στο Εθνικό Σύστημα Τραύματος, διασύνδεση με κέντρα τραύματος. Είχε πολύ μεγάλη έτσι, συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Αγρίνιου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν σημαντικές εισηγήσεις σχετικά με την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Τραύματος στην Ελλάδα, τις προκλήσεις και τις λύσεις στη διασύνδεση των περιφερειακών νοσοκομείων με τα κέντρα τραύματος, καθώς και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση σοβαρών τραυματισμών.
2: Σύντομα στη χώρα θα δημιουργηθεί το Εθνικό Σύστημα Τραύματος και αυτό είναι πολύτιμο διότι στοχεύει στην αμεσότερη και πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση των τραυμάτων, καθώς επίσης και στην παροχή βοήθειας στους ασθενείς σε πολύ κοντινά σημεία σε αυτά που εκδηλώνει το τραύμα. Μαζί με τις αεροδιακομιδές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί, είναι πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο έχει γίνει από το Υπουργείο Υγείας. Το νοσοκομείο Αγρινίου θα μπει από τα πρώτα επαρχιακά νοσοκομεία σε αυτό το σύστημα τραύματος, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δώσω τα συγχαρητήριά μου στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου μας, αλλά και σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που αγκάλιασαν και τη σημερινή ημερίδα και το σύστημα.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση που έκανε στην εκπομπή μας ο διοικητής του νοσοκομείου Αγρινίου σχετικά με αυτή την ημερίδα, η οποία αποτέλεσε, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια ουσιαστική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών υγείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης, της συνεργασίας αλλά και της ενίσχυσης των περιφερειακών δομών υγείας. Λοιπόν, και πάμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο νοσοκομείο Αγρινίου νοσηλεύεται ένας 77χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράσυρση από διερχόμενο όχημα το βράδυ της Παρασκευής. Στο τροχαίο, να πούμε ότι σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο των οδών Αγίας Βαρβάρας και Πανεπιστημίου. Χρειάζεται πάρα πολύ έτσι, προσοχή σε εκείνο το σημείο, γιατί γενικότερα από την Αγρινίου Θέρμου μέχρι την Πανεπιστημίου εκτελούνται εργασίες και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα στο σημείο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί που δεν σταματούν. Τώρα δεν ξέρουμε ο συγκεκριμένος οδηγός για ποιο λόγο δεν σταμάτησε. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός παρέσυρε τον ηλικιωμένο και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να του προσφέρει απολύτως καμία βοήθεια. Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 77χρονο στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Οι αστυνομικές αρχές εντωμεταξύ διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, ενώ απευθύνουν έκκληση σε πολίτες που ενδεχομένως είδαν το περιστατικό ή διαθέτουν, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συμβάλλει στην έρευνα, να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πάντως υπήρξαν έτσι αυτόπτοι μάρτυρες, ξέρουν και το χρώμα και τη μάρκα του αυτοκινήτου. Θεωρώ ότι η αστυνομία πολύ γρήγορα θα φτάσει στα ίχνη αυτού, δυστυχώς, του ασυνείδητου οδηγού. Επίσης είχαμε ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο, αυτή τη φορά στην Αμφιλοχία, προκαλώντας μάλιστα πολύ μεγάλη αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους εκεί της περιοχής. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Νικολαίου Στράτου, όταν γιοταχή αυτοκίνητο που κινούταν με κατεύθυνση προς Αγρίνιο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένη μοτοσυκλέτα που βρισκόταν έτσι η δεξιά του δρόμου, ενώ από τη σύγκρουση το όχημα έχασε την πορεία του, εξετράπη προς στα αριστερά και εισήλθε μάλιστα στο χώρο πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο ευτυχώς ήταν κλειστό εκείνη την ώρα. Η ανεξέλεγκτη πορεία του σταμάτησε όταν προσέκουσε πάνω σε αντλία καυσίμων, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός τραυματίστηκε, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας. Εν τω μεταξύ, η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαίως βρέθηκε στο σημείο, καθώς και η τροχέα, όπου διερευνούνται τα ακριβή αίτια του συγκεκριμένου ατυχήματος. Δύο ακόμη τροχέα είχαμε αυτό το τριήμερο. Ένα είχαμε επίσης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Γαβρολίμνης, όταν μοτοσυκλέτα που κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντήριο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες ασφαλείας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός μηχανής, ο οποίος δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Επίσης, είχαμε μία σύλληψη στην περιοχή της Παλέρου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ακτίου Βόνιτσας. Ένας αλλοδαπός συγκεκριμένα συνελήφθη, διότι οδηγώντας μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε άνδρας, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του δεύτερου. Είστε εδώ στον Energy 94,2. Η εκπομπή μας υπάρχει θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση είναι Άννα Θεοδωροπούλου. Μαζί μου στην κονσόλια του ήχους μουσικές επιλογές Μοχάμεντ Μιλάντι. Και βεβαίως συνεχίζουμε πέρα από καλή διάθεση παρέα με το χορηγό μας, το Φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική. Αν ο στόχος σας είναι η κορυφή στις πανελλαδικές, τότε μία είναι η επιλογή, το Φροντιστήριο Προοπτική, που καλύπτει όλη την ύλη γυμνασίου και λυκείου με απόλυτη εξειδίκευση στις κατευθύνσεις θετική υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Η εμπειρία εξάλλου των εκπαιδευτικών, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η οργάνωση των ολιγομελών τμήματων μέσα σε ένα οικογενειακό κλίμα εγγυώνται το αποτέλεσμα. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν και να πούμε ότι το Φροντιστήριο Προοπτική είναι στην οδό Δεσποτάτου Σμύρνης 18, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-024-049 και 26787, διεύθυνση σπουδών. Οι πάρα πολύ έμπειροι και αξιόλογοι εκπαιδευτικοί Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Λοιπόν, θα πάμε σε break για διαφημιστικά. Το πρώτο μας break, μην φύγει κανείς. Έχουμε πάρα πολύ ακόμη ώρα στη διάθεσή μας. Μία ώρα και 30 λεπτά ενημέρωσης εδώ, στον Energy, στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις την αδιαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο. Πάτρας Παναγιώτης. Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
3: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά και κύριοι, μετά τις 8 εδώ, με πάρα πολύ καλή διάθεση. Λίγο σκεπτικό τον βλέπω, το γέννητο ζυψηρή. Μάλλον δεν είναι σκεπτικό, τον βλέπω ότι προετοιμάζεται. Για να και τα ακουστικά σου, παιδί μου.
1: Σε δεν βλέπω σκεπτικό και λυπημένο.
0: Όχι, λίγο να σε συντονίσω. Να σε συντονίσω.
1: Να σε σάξω.
0: Σε βλέπω έτσι ορεξάτο σήμερα. Μάλλον σου αρέσει έτσι. Τα τριήμερα πρέπει να σου αρέσουν.
1: Ναι, τα τριήμερα είναι η ειδικότητά μου.
0: Δηλαδή βγαίνεις, πας βόλτες, πας ταξίδια.
1: Ταξίδια, αεροπλάνα, βαπούρια, ελικόπτερα. Έχω ένα ελικόπτερο εκεί. Παρκαρισμένο, το ξεσκουριάζουμε τέτοιες μέρες, τριήμερα, τετραήμερα, πενταήμερα, ό,τι να είναι. Εμείς είμαστε η ειδικότητά μας.
0: Δηλαδή κυκλοφορείς με ελικόπτερο.
1: Ναι, ναι, μη συζητάς. Με ελικόπτερο, αυτά τα μικρά.
0: Δηλαδή
1: τα
0: τώρα παιδικά. Εδώ με ελικόπτερο, εδώ.
1: Τα παιδικά αυτά.
0: Από αυτά που τα κουρδίζουν. Αυτό, γι' αυτό λες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Να πας με τα παιδιά. Έχεις τόσο μικρά παιδιά. Είχα την εντύπωση ότι.
1: Όχι, μου έρευνε μεγαλύτερα.
0: Ή μείνανε από
1: τα μικρά. Και παίζω εγώ, αυτό εννοώ. Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, παρακαλώ, και είναι, τιμάται η μνήμη του Οσίου Μαρίνουλη. Γιορτάζει ο Μαρίνος, η Μαρίνα, η Νικηφορία και ο Νικηφόρος. Ξέρουμε κανέναν έτσι να το πούμε.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι, λίγο σπάνιο αυτό το όνομα. Εντάξει. Ναι.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
0: Κάποιος όμως είναι ακροατής μας που θα τον λένε έτσι Μαρίνο ή Μαρίνα.
1: Ας το πούμε χρόνια πολλά. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Δεν έχασε κανένας από τα χρόνια πολλά.
0: Άμα μας φέρνουν και κανένα γλυκάκι και όλες, καλοδεχούμενοι θα είναι. Εδώ είμαστε, Παπαθάνασοι 1.
1: Να σου πω, εσύ που είσαι του πολιτικού ρεπορτάζ και αυτά, πώς τα έχει, τι έχουν πιάσει κεραίες σου από το Πασόκ εδώ της περιοχής μας και από αυτά όλα που συμβαίνουν τα διάφορα με Δούκα, με τέτοια, γιατί από σήμερα νομίζω θα γίνει κατηγισμός από δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Σήμερα βέβαια.
1: Σκοτωμός θα γίνει.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, αυτές οι δημοσκοπήσεις που είδαν και το φως δημοσιότητας χθες, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, δηλαδή δεν θεωρώ ότι η Καριστιανού θα είναι τρίτο κόμμα. Είναι τώρα έτσι νοπές οι ανακοινώσεις.
1: Θα είναι πρώτο, λες.
0: Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι πρώτο.
1: Όχι, λες, δεν είναι τρίτο κόμμα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν έχουμε μία εγκύο, έτσι, δεν έχει πέσει ο γιατρός έξω. Έχεις ένα πολύ ωραίο αγοράκι και το αντίθετο και σου βγαίνει το κοριτσάκι.
1: Πριν τους υπέρηχους αυτά πλέον, το περιθώριο
0: τώρα
1: λάθος.
0: Τώρα το πιάνουν 100%.
1: Το περιθώριο λάθος τώρα να είσαι αγοράκι και να είναι κοριτσάκι, εντάξει, είναι πολύ σπάνιο.
0: Οι δημοσκοπήσεις πώς λειτουργούν ως υπέρηχο, γιατί βλέπω ότι πέφτουν και έξω.
1: Ναι. Όμως. Κοίταξε τώρα, το πέφτουν έξω είναι σχετικό, δηλαδή. Πέφτουν έξω, ναι, στις προηγούμενες εκλογές πέσαν έξω αντίθετα από ό,τι λένε συνήθως. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, οι περισσότεροι στο μυαλό τους οι δημοσιοποίησεις πέφτουν έξω γιατί ευνοούν τους συστημικούς. Στις προηγούμενες εκλογές πέσαν έξω γιατί δεν πιάσαν όταν θα πάει 41% η Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι ότι οι περισσότερες δημοσιοποίησεις δίναν μια διαφορά 5-6 μονάδων μεταξύ Νέα Δημοκρατία και τη ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι, και τελικά κατέληξε 17% ο ένας και 41% ο άλλος. Λοιπόν, εγώ όμως αυτό που θέλω, πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση οι δημοσκοπικές εταιρείες να στριμώχνουν τον Ανδρουλάκη για αυτά που είπε για τις δημοσκοπήσεις και το ένα και το άλλο? Γιατί θυμάσαι, έκραξε τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά από εδώ και από εκεί. Και θεωρείς ότι τώρα μήπως βγάζουν ακόμα χειρότερη εικόνα, ας πούμε, έτσι κάπως εκδικητικά?
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Μπορεί να συμβαίνει
0: πιθανό,
1: αυτό.
0: Πιθανό μπορεί να είναι, αλλά δεν θέλω να πιστεύω όταν λειτουργείς ως επαγγελματίας.
1: Αυτό
0: λέω.
1: Θα
0: πρέπει να παρουσιάζεις στον κόσμο αληθή στοιχεία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ξέρουμε όμως εμείς από την
0: πλευρά. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι και αληθινές, αλλά παίζει ρόλο. Έτσι.
1: Και ποιος τις παραγγέλνει.
0: Και ποιος παραγγέλνει.
1: Έτσι.
0: Τι ποσοστό είναι αυτή των ερωτηθέντων. Θέλει δηλαδή κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά για να πεις. Έτσι, ναι. Γιατί βλέπουμε εδώ κάθε εβδομάδα, κάθε 2-3 μέρες βγαίνει και μια καινούργια δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να έχει αυτό που λέμε ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Για μένα.
0: Που πολλές από αυτές δεν έχουν.
1: Έτσι, μπράβο. Για μένα έχει ένα άλλο, είναι ένα άλλο ζητούμενο. Ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει εκπαιδευτεί να ξεχωρίζει, ας πούμε, ας το πω έτσι λαϊκά, χωρίς να προσβάλλω κανένα, στο καφενείο, ας πούμε, μια δημοσκοπική εταιρεία η οποία έχει μια οντότητα και έχει δείγμα και παρουσιάζει την επιστημονική της μέθοδο και όλα αυτά, με μια δημοσκοπική εταιρεία μπορεί να φτιαχτεί, να στην πω εγώ τώρα, να την αναφέρεις εσύ σε ένα δημοφιλές blog ή σε ένα, μάλλον σε ένα δημοφιλές social media, και μετά να πάει παραπέρα και να γίνει αντίχηση τρομακτική.
0: Ναι.
1: Και εγώ χτες έβλεπα δημοσκοπήσεις κάποιων ανθρώπων στο Threads. Πλέον από το εκεί που ήταν το Twitter, η αιστεία της Παλαβομάρας, έχει γίνει το Threads. Το ξέρεις το Threads, την εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Την ξέρεις την εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνεται ο μεγάλος χαμός πλέον. Δηλαδή η Ράδιο Αρβίλα παίζει εκεί κυρίως. Έβλεπα χτες έναν, ο οποίος κατέβασε μια δημοσκόπηση από μια εταιρεία απίθανη τώρα, από πάρτι του πραγματικότητα και έβαζε πρώτο το Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Και από κάτω του γράφερε τι γράφει Καραγκιόζελ, του γράφερε μα θα τα δείτε. Ήχθε είναι η ώρα, ήγηκε είναι η ώρα και ο καιρός από κάτω κτλ. Θέλω να σου πω, εκεί μέσα είναι ένα κοινό χιλιάδων ανθρώπων το οποίο έχει πλέξει τα μπούτια. Δεν ξέρει αν είναι η σωστή δημοσκόπηση αυτή ή όχι. Δηλαδή αυτές τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε, Opinion Poll, Alco, από εδώ, από εκεί, Mark, αυτές γνωστές εταιρείες, λέει, έκανε δημοσκόπηση. Α, μου τα κανάλια μου, ρε. Ας πω εγώ μια δημοσκόπηση. Τάδε, έχουμε και στις
0: πρεσβείες. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι, δεν είναι και υπερβολή
1: πρεσβεία,
0: αυτό.
1: Πρεσβεία.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι και λίγο υπερβολή αυτό. Υπό την έννοια πια δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι, όπως αυτός που λες, που λέει, σου πω εγώ, δημοσκόπηση κτλ., ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την τάση των ημερών ή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει. Διότι όταν γίνεται, για παράδειγμα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη του Τσίπρα, είναι φυσικό και επόμενο τα φώτα της δημοσιότητας να είναι εκεί και ο κόσμος έτσι παρασύρεται από αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ή όταν, για παράδειγμα, για να μην πω μόνο για τα κεντροαριστερά τα κόμματα, να πω για τη Νέα Δημοκρατία. Όταν βλέπει τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή να είναι κυβέρνηση, έτσι, βλέπουμε ότι έχει ένα προβάδισμα. Όχι γιατί, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος ή το ποσοστό των ερωτηθέντων αποδέχεται την πολιτική. Έτσι, δεν είναι στη λένε ότι όταν είσαι δημαρχός, περιφερειάρχης, πρωθυπουργός, κυβέρνηση, αυτό το κόμμα, ξεκινά με μια πρημοδότηση, εν πάση περιπτώσει, στην εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι το σημείο εκκίνησης το μηδέν, όπως είναι στα υπόλοιπα κόμματα. Κοίταξε να δεις, εγώ θεωρώ ότι οι επόμενες ημέρες, όπως πολύ σωστά είπες, θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον κυρίως για το χώρο της κεντροαριστεράς. Γιατί εκεί θα γίνει η μεγάλη η μάχη. Έτσι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και δεν το λέμε τώρα εμείς, δεν είναι κάτι καινούριο. Το είδαμε σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, τη φθήνουσα πορεία που είχε το ΠΑΣΟΚ, που έχει μάλλον το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 10-15 χρόνια, πόσο, κάπου εκεί, έτσι, που έχει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Και αυτά τα χαμηλά ποσοστά πώς προέκυψαν? Από τη στιγμή που έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που ανέβηκε από το 2-2,5%, εκτινάχθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Και ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρχει ως σχηματισμός πλέον. Δηλαδή, το πολύ και το λίγο, νομίζω δεν θα υπάρχει ως όνομα.
0: Μα μέσα στο τριήμερο είχαμε και άλλες παραιτήσεις, είχαμε και άλλες αποχωρήσεις.
1: Νομίζω σήμερα διαλύεται και η κοινοβουλευτική ομάδα της της αριστεράς, της νέας αριστεράς.
0: Της νέας αριστεράς.
1: Σήμερα διαλύεται η κοινοβουλευτική, γίνονται όλοι δηλαδή ανεξάρτητοι. Ναι. Διαθέσιμοι να πάνε άλλος από εδώ, άλλος από εκεί και άλλος παραπέρα. Με το Δούκα, πώς το είδες? Καταρχήν να πούμε στον κόσμο ότι αναμένεται PALS, GPO και μέτρο ανάλυση θα παρουσιάσουν δημοσκοπήσεις σήμερα, αύριο. Το πολύ μεθαύριο. Χθες βγήκε Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Εκεί βρήκε 15,5 μονάδες μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, στο 30, κάτι δεύτερο του Τσίπρα, με 15,5% και τρίτη την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού με το 10,6% και το ΠΑΣΟΚ 10,5%. Αρκετά σε πτώση η νίκη, για παράδειγμα, Μέρα 25, όλα αυτά είναι εκτός βουλής. Η Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας στο 4-5 κάπου εκεί.
0: Πάντως μου λέει ένας φίλος του Κωνσταντοπούλου, έτσι το λέω γιατί είναι φίλη σου η Κωνσταντοπούλου και συμπάθειά σου, είναι σε θλίψη, λέει. Μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Μουζατοπούλου έχει πρόβλημα διαχείριση όλα αυτά τα θέματα. Έτσι, δηλαδή πρέπει να σκεφτεί και το χαρακτήρα τη. Αν θα τα κάνει κούρνια κάποια ώρα. Κούρνια είναι μια αρνιώτικη λέξη που δεν ξέρω, θα την άξω στον αέρα. Μπουρλότο, κούγκι. Εντάξει. Είναι πάντως αυτό που λες, έχει ενδιαφέρον. Εγώ πιο πολύ ενδιαφέρον εντοπίζω πάντως τις συμπεριφορές των Πασοκτζίδων. Ειδικά γιατί? Στην περιοχή μας. Γιατί εγώ για παράδειγμα έχω φίλους που είναι με το Πασόκ. Μπορεί να βέβαια να είναι σύμπτωση. Οι οποίοι δεν αντέχουν καθόλου τον Αλέξη Τσίπρα. Να σου το πω αυτό. Δηλαδή λένε ότι αν ήταν να πάμε εμείς, θα πηγαίναμε το 2015 και θα ήμασταν και στην εξουσία. Εμείς δεν πήγαμε για αυτό το λόγο. Γιατί δεν θέλαμε να συνεργαστούμε με αυτόν τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Ο οποίος τους έβρεζε Γερμανοτσουλιάδες, τους έλεγε ο Λαντρέου, τον Νατάλα, από εδώ από εκεί. Τώρα λοιπόν έρχεται στελέχη όπως ο Δούκας, ο οποίος, πώς να το πω, ρε παιδί μου, σαν να είναι ταμένος ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να απορροφηθούμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Παίζει ρόλο αυτό που λες, ναι, σε ένα ποσοστό. Βέβαια, αυτοί που στα μεταφέρουν αυτά, φαντάζομαι θα είναι ψηφοφόροι, έτσι δεν θα είναι?
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς ψηφοφόροι.
0: Είναι πολιτικοί παράγοντες.
1: Πολιτικοί παράγοντες. Είναι άνθρωποι που για το Πασόκ, να το πω έτσι, έχουν τρέξει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να σου το πω έτσι.
0: Εντάξει, αυτό όμως συμβαίνει και με τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα.
1: Εννοείται. Μα ξέχασα να σου πω αυτό που δεν μετράμε. Σε όλα αυτά που σε μετράμε τώρα, δεν μετράμε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν ακόμα Σαμαρά μέσα.
0: Κάτσε να πει. Θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πόσο
1: ξέρω. Αν πει ο Σαμαρά που κάνω κόμμα, αυτές οι δημοσκοπήσεις αλλάζουν όλες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γενικότερα και θα επηρεάσει και τη Νέα Δημοκρατία και όλο τον κεντροδεξιά, ας πούμε, ή δεξιά πολυκατοικία.
0: Ναι, είδες μια ανάρτηση που έκανε το Σαββατοκύριακο ο Μάριος Σάλμας. Κάτι έλεγε για φώτιση και τα λοιπά.
1: Τη φώτιση με το Άγιο Πνεύμα, προφανώς.
0: Ναι, το Άγιο Πνεύμα, ναι.
1: Ναι, ναι, το είδα γιατί έβαλε και το site κάτι και τα λοιπά. Ναι, δεν το κατάλαβα όμως η φώτιση. Ωραία. Ναι. Αν φτιάξει κόμμα ο Σαμαράς, νομίζω ο Σαλμάς δεν είναι να πάει.
0: Εντάξει, δεν είπε πολλά σε αυτή την ανάρτηση ο Μάριος Σαλμάς, αλλά μας έχει συνηθίσει, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Μας έχει συνηθίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα χρόνια μάλλον, που πολιτεύεται και είναι πολλά, κοντά στα 30, ότι δεν κάνει αναρτήσεις τυχαία. Δηλαδή, ναι, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να προμηνύεται και κάτι τις επόμενες ημέρες. Αλλά είναι δεδομένο ότι συνήθως πάντα υπάρχει μια αφορμή.
1: Πάντως, επειδή λες προμηνύεται, νομίζω ότι ο Σαμαράς αυτές τις ημέρες... θα την Παρασκευή έχει μια ομιλία στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί λένε όλοι, επειδή θα είναι μια εμφάνιση, θα την έχει ανακοινώσει πριν, λένε ότι εκεί θα το ρίξει, θα ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Πότε είναι αυτή?
1: Την Παρασκευή.
0: Κάποιοι θα περάσουν πολύ.
1: Λένε ότι, ας πούμε, ότι θα το πει, θα το πει εκεί πέρα. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να μην θέλει τώρα να μέσα στον ρημαγδό με Τσίπρες και Καριστιανού κτλ. Να μην θέλει τώρα παράλληλα να πέσει και το δικό του κόμμα. Θέλει να το κρατήσει λίγο παραπίσω. Αλλά όλοι συντείνουν στο ότι θα κάνει κόμμα. Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Όπως επίσης, μια και είπες με την Έγκυο και τα λοιπά, με τις εκλογές, δεν ξέρω να εμένα οι επόμενες εκλογές μου φαίνεται ότι θα έχουν ένα τελείως αστάθμητο παράγοντα μέσα. Δεν μπορώ να τον προσδιορίσω όμως. Αν θα είναι αριστερά, δεξιά. Μου φαίνεται ότι δεν μετράμε πάρα πολύ τη στροφή του κόσμου, αυτή που είναι η παγκόσμια τάση. Κάπως τη συντηρητικοποίηση. Ξέρετε, ας πω αυτό που λένε κάποια ακροδεξιά. Δηλαδή την πολύ δεξιά στροφή. Μου φαίνεται δεν τη μετράνε κάποιοι. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι κάποιος παράγοντας από εκεί θα κάνει τον μπαμ προς τα δεξιότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εννοείς ποιον θα πει, στο Σαμαρά, τη Φωνή Λογικής, το Βελόπουλο, το αυτό. Ίσως το ακροατήριο αυτό μαζικά να πάει και σε κάποιον άλλον. Ίσως την Καριστιανού για παράδειγμα, να μην τη μετράνε σωστά οι δημοσκοπήσεις.
0: Δηλαδή να είναι πιο ψηλά.
1: Ναι, να είναι πιο ψηλά από ό,τι μας φαίνεται μας αυτή τη στιγμή.
0: Εμένα, να σου πω κάτι, και τα ποσοστά που δώσαν νομίζω ότι είναι.
1: Σου είναι μεγάλα.
0: Τουλάχιστον.
1: Λόγω εμπειρίας καταλαβαίνεις εσύ τώρα ποιο είναι ο λόγος, είναι ότι δεν βλέπεις στελέχη. Αν έβλεπες σε αυτή τη στιγμή έναν αριθμό ικανών στελεχών, γνωστών ανθρώπων κτλ. Που θα πήγαιναν έτσι συντεταγμένα, θα ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο κόμμα της Καριστίνου δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, εγώ έχω την αίσθηση ότι κάτι δεν πιάνουν τα ραντάρ μας. Κάτι θα
0: εγώ βλέπω δίδυμα.
1: Δεν μπορεί να είναι τόσο. Ναι, δεν μπορεί να είναι τόσο όλα έτσι. Δηλαδή, έχουμε βρει πόσο θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι πιο μπροστά. Η μάχη θα γίνει για τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ θα προσπαθήσει να μην χάσει και την τρίτη και αυτά. Πολύ τακτοποιημένα είναι όλα αυτά. Και σε ένα περιβάλλον 15 κομμάτων, δεν ξέρω από πού το αντλούμε αυτό το. Δεν έχουμε τίποτα ιστορίες, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε να δεις, θα εξαρτηθεί. Είδες τις δηλώσεις που κάνει και ο Χάρης ο Δούκας. Εγώ θεωρώ ότι θα μπερδευτεί το πράγμα. Δεν θα ξεδιαλύνει τις επόμενες ημέρες. Θα αργήσει λίγο να ξεδιαλύνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπουν πάρα πολύ και την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί και δεν έχει καταλήξει το πολιτικό προσωπικό, το που εν πάση περιπτώσει θα κατασταλάξει και ποια κόμματα θα κατέβουν σε επόμενες εκλογές. Αρχίζει βέβαια σιγά σιγά, έτσι, είναι εξάλλου ακόμα και σε εξέλιξη αυτή η ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Υπογράφουν ακόμη, δηλαδή δεν ξέρουμε.
1: Σελάς.
0: Ναι.
1: Είναι η Ελλάς.
0: Η Ελλάς. Ναι, δηλαδή δεν ξέρουμε και εδώ και πόσα πρόσωπα ακόμη εν πάση περιπτώσει θα υπογράψουν και πώς ακριβώς θα σχηματιστούν τα πρόσωπα. Αλλά εγώ βλέπω μεγάλο ανακάτεμα στο χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Ναι.
0: Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εδώ δεν ξέρουν οι πολιτικοί αναλυτές.
1: Εδώ δεν ξέρουν ήδη ποιοι θα κατέβουν και ποιοι όχι. Ψέζει να βρεις τώρα.
0: Και νομίζω και σε επίπεδο νομού θα αλλάξουν λίγο
1: Οι συσχετισμοί.
0: Οι συσχετισμοί, βεβαίως. Βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια.
1: Έκανε 6,2 ρίχτες στην Νότια Ιταλία. Το είδες αυτό.
0: Ναι. Και έγινε και αισθητός και στο Ιόνιο, μάλιστα. Ναι. Ήταν τόσο δυνατή η σεισμική δόνηση.
1: Ναι, όχι, σε ρώτησα αν το είδες, γιατί εγώ δεν το είδα. Και τώρα το πήρα χαμπάρι.
0: Είδες ενημερωμένη.
1: Καλαβρία και ιδιαίτερη περιοχή εκεί πέρα. Ναι. Καμία ανησυχία, λέει ο Λέκας και τα λοιπά και τα λοιπά. Okay. Εδώ τίποτα κανένα τοπικό, έχουμε κανένα νεότερο, έτσι καμία εξέλιξη, έχεις πιάσει το ραντάρ σου τίποτα, τι κάνουμε, πού πάμε, ποιοι είμαστε, στα τοπικά δεδομένα, ας πούμε, ποιος θα κατέβει σε επόμενες βουλευτικές εκλογές, ποιος θα κατέβει.
0: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι, λίγο στη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα, τα έχουμε πει εξάλλου, εντάξει τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, με τα νέα πολιτικά πρόσωπα τα οποία ακούγονται εν πάση περιπτώσει ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Και εντάξει, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εννοούμε τον Δήμαρχο Αγρινίου ή τον Αντιπεριφερειάρχη το Θανέστο Μαυρομάτι. Δηλαδή θέλω να πω, σε αυτούς τους δύο πλέον εστιάζεται το ενδιαφέρον, γιατί οι υπόλοιποι λίγο πολύ είναι γνωστοί, έτσι. Εννοείται ότι θα είναι ο υφυπουργός ο Κώστας Καραγκούνης, ο Θανάσης ο Παπαθανάσης, αυτή εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Τα άλλα πρόσωπα που ακούγονται, είπαμε ότι ακούγεται ένας καθηγητής από τη Βόνιτσα, δεν μένει στη Βόνιτσα, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, δεν ενθυμούμε τώρα το όνομά του. Μία γιατρός, οδοντίατρος, η οποία κατάγεται από την Ετωλό Καρνανία, έτσι, η κυρία Τσίτζου, επίσης λέγεται ότι θα είναι. Θέλω να πω, ο Βασίλης ο Φεύγας, επίσης θα είναι ξανά υποψήφιος εδώ στην Ετωλό Καρνανία. Θέλω να πω λίγο πολύ στη Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζει. Τώρα αν θα μπουν και κάποια ένα-δύο πρόσωπα ακόμα θα εξαρτηθεί. Από εκεί και ύστερα όμως τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι. Επίσης και το ΠΑΣΟΚ έχει θα έλεγα ένα 50% του ψηφοδελτίου του, το οποίο είναι οριστικοποιημένο. Είναι φυσικά η βουλευτής η Χριστίνα Ισαράκα, έτσι, ο Γιώργος ο Καλιαγμάνης, εντάξει, το λέει, το δηλώνει, έχει ξεκινήσει περιοδίες εδώ και ένα χρόνο, έτσι. Ο Δημήτρης ο Κωνσταντόπουλος, επίσης μαθαίνω ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, ο πρώην βουλευτής. Και γενικότερα υπάρχουν έτσι στελέχη τα οποία είναι συστρατευμένα εντός αγωγικών, έτσι, στο κόμμα, και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα δυσκολευτεί. Βέβαια μαθαίνω ότι γίνονται βολιδοσκοπήσεις σε νέα άφθαρτα έτσι πρόσωπα, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία, έτσι. Σου λέει ο άλλος τώρα, τι να μπω στο ψηφοδέλτιο, να χαλιάσω χρόνο, να χαλιάσω χρήματα και να είμαι στις τελευταίες θέσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι να κάνεις, η πολιτική στην Ελλάδα και αυτή κάποια στιγμή εκλογικεύτηκε. Και εκλογήθηκε την εποχή που κόπηκε το πολιτικό.
0: Βέβαια θα μου πεις όλοι εκλέγονται. Όχι, αλλά όταν δεν είσαι κυβερνών κόμμα, εκεί είναι λίγο δύσκολο. Για παράδειγμα στην Νέα Δημοκρατία, τις προηγούμενες εκλογές, υπήρχε συνωστισμός. Έτσι, γιατί σου λέει και να μην βγω. Και να μην βγω, μπορεί να πάρω καμιά θέση, να τσιμπήσω μια θέση γενικού γραμματέα, εν πάση περιπτώσει. Κάτι μπορώ να κάνω. Να τρουπώσω, που λέγε και η γιαγιά μου. Και άμα τρουπώσω, Γιάννη, όλα θα πάνε καλά.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα τα έγραψε μια χαρά. Πάμε, ναι.
0: Πάμε σε break.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
2: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγριμίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγριμίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Η ώρα είναι 9. Δυναμώ.

0: Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρισσο σε Γάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην άνοδο της Συγκρού και στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Νέο Φάλιρο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία του στενού τορμού την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί έντος της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα, αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις.

0: 5 λεπτάκια και κύριοι μετά τις 9 εδώ στον Energy 94,2. Υπάρχει θέμα επιμέλεια παρουσία στην Ανά Θεοδωροπούλου και πάμε γρήγορα γρήγορα στον καλό μας τον συνάδελφο, θα είναι σε λίγο έτσι ο Νίκος ο Αγγελόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, να δώσουμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες με ένα φρικτό θα λέγαμε τροχαίο που είχαμε στην Πάτρα. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε ένα φρικτό δυστύχημα. Νικόλα, καλημέρα, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νανά. Μιλάμε για ένα πράγματι φρικτό δυστύχημα το οποίο έχει κάνει όλη την Πάτρα να κλαίει και όχι μόνο. Έχει προκαλέσει συγκίνηση, πανελλήνια. Λέγαμε μια οικογενειακή τραγωδία η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής κάτω από τη γέφυρα της Μεγάλης Περιμετρικής στην Πάτρα, στην έξω Ρίο προς το νοσοκομείο του Ρίου, για να έχουν και πλήρη εικόνα οι ακροατές μας. Πατέρας και γιος επέβαιναν δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Οδηγούσε ο πατέρας υπό συνθήκες που ερευνούνται. Να πούμε ότι έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσαν σε σήμανση έργων που γίνονται στη συγκεκριμένη περιοχή, με αποτέλεσμα ο γιος, ο οποίος ήταν ο συνοδηγός της μηχανής, ο συνεπιβάτης, να βρει ακαριαίο θάνατο, 17 ετών, και λίγο αργότερα να αφήσει την τελευταία του πνοή, παρά τη μεγάλη μάχη που δόθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, ο 52χρονος πατέρας, μια ιδιαίτερα γνωστή οικογένεια, ιδιοκτήτης ενός πολύ μεγάλου εργοστασίου ανακύκλωσης στην Πάτρα. Ο πατέρας έχει προκληθεί θλίψη και στον ομό της Ηλίας, όπου είχαν στενούς συγγενείς. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει αυτό που συνέβη, και μάλιστα τους πόνανα ότι ο 17χρονος Ηλίας Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν μαθητής Δευτέρας Λυκείου στο πειραματικό λύκειο της Πάτρας, σήμερα μαζί με τους συμμαθητές του επρόκειται να δώσει εξετάσεις, οι ενδοσχολικές εξετάσεις που δίνουν στη Δευτέρα Λυκείου. Προς τιμή του, το σχολείο, η διεύθυνση του σχολείου δέχθηκε αίτημα των μαθητών, επειδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι τραγική κατάσταση μεταξύ του 17χρονου, να μην πραγματοποιηθούν σήμερα εξετάσεις, να μην δώσουν σήμερα μάθημα. Η κηδεία και των δύο Νανά θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Μένει πίσω μία μάνα με ένα κορίτσι και βέβαια ένα βαρύ πένθος να σκεπάζει την Πάτρα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Νικόλα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη μας τοπική δισιογραφία, να έρθουμε σε ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο την Αιτωλό Καρνανία, ολόκληρη τη χώρα, πάρα πολλούς δήμους ανά τη χώρα. Αναφερόμαστε φυσικά στα λουκέτα που μπαίνουν σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Επανήλθε το θέμα αυτό και στην Αιτωλό Καρνανία και ειδικότερα θα λέγαμε στο Θέρμο. Έτσι, είναι ανάστατη εκεί η τοπική κοινωνία. Μάλιστα, είχαμε και έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αυτό. Με έντονη αντίδραση και σαφώς και σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα κατά της επικείμενης κατάργησης του καταστήματος των ΕΛΤΑ Θέρμου, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του στη μετατροπή της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας σε ιδιωτική πρακτόρευση. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 28ης Μαΐου, το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε λόγο για μια εξέλιξη που προκαλεί έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση της ορεινής περιοχής, ενώ παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας 4 εργαζομένων. Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται πως το κατάστημα των ΕΛΤΑ λειτουργεί αδιάλειπτα εδώ και σχεδόν 2 αιώνες και αποτελεί βασική δημόσια δομή εξυπηρέτησης για τους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα, ο Δήμος επαναφέρει την πρότασή του για δωρεάν μετεστέγαση του υποκαταστήματος στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Θέρμου, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το λειτουργικό κόστος και βεβαίως να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του. Εν τω μεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο στην εδρίασή του και στο ψήφισμα καλεί την κυβέρνηση και την διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων να σταματήσουν κάθε διαδικασία παραχώρησης της υπηρεσίας σε ιδιώτες, ενώ μάλιστα απευθύνει και κάλεσμα στους πολίτες αλλά και στους τοπικούς φορείς για διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα. Παράλληλα, ζητείται η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής λειτουργίας τουλάχιστον ενός αυτόνομου καταστήματος ΕΛΤΑ σε κάθε ορεινό δήμο της χώρας, τονίζοντας ότι το Θέρμο, όπως είπε και στην τοποθέτηση του και ο Δήμαρχος, ο κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, αποτελεί τον μοναδικό χαρακτηρισμένο ορεινό δήμο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
1: Η διατήρηση των ΕΛΤΑ Θέρμου με τη μορφή που έχουν σήμερα. Και το κάνω αυτό γιατί τα έκανα αυτό και βεβαίως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, πιστεύω, από κανένα σας, γιατί δεν μπορεί το νήμα 200 ετών να κοπεί και να έχουμε αποτελέσματα τα οποία δεν θέλουμε. Να γνωρίζετε ότι οι Δήμοι δεν κρατιούνται ούτε από καταστηματάρχες, και από καταστήματα δεν κρατιούνται, ούτε από περίπτερα, ούτε από καφετέριες, ούτε από σούπερ μάρκετ. Κρατιούνται κυρίως από υπηρεσίες. Όταν ένας Δήμος αποδυναμώνεται από αστυνομικούς σταθμούς, από ΚΕΠ, από ταχυδρομείο, από τράπεζες και από όποια άλλη παροχή θεσμοθετημένη υπηρεσία εκτός του ιδιωτικού τομέα, όχι κατά ανάγκη δημόσιο αλλά διφυούς χαρακτήρα και ιδιωτικού αλλά και δημόσιου φορέα, να ξέρετε ότι τότε κινδυνεύουν οι Δήμοι. Και επειδή πιστεύω ότι κάθε υπηρεσία που φεύγει από το Θέρμο δεν παρασύρει μόνο 4 εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται κάθε μέρα εδώ, αποσύρει εκατοντάδες ανθρώπους από την περιοχή της ορεινής Τριχονίδας και της Ναυπακτίας να βρίσκονται στο Θέρμο. Και όταν βρεθούν στο Θέρμο, αυτοί θα στηρίξουν και τα καταστήματα και το Δημαρχείο και την κοινωνία και όλα αυτά. Το Νοέμβριο δώσαμε μία μάχη. Ήμασταν στην πρώτη λίστα κατάργησης των ΕΛΤΑ. Εκείνη τη μάχη την κερδίσαμε χάρη στους πολίτες. Χάρη στην δυναμική παρέμβαση την οποία κάναμε. Χάρη στους υπαλλήλους του ταχυδρομείου, χάρη στο σωματείο του ταχυδρομείου, χάρη στην αυτοδιοίκηση, χάρη στους προκατόχους μου δημάρχους που ήρθαν εκεί, και πρέπει δημόσια και πάλι να ευχαριστήσω και τον κύριο Πορφύρη που ήταν δίπλα μου έξω από το ταχυδρομικό κατάστημα του Θέρμου, και τον κύριο Κουβαρά και πολλούς άλλους. Και ήσασταν όλοι εσείς εκεί από συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Κερδίθηκε λοιπόν η πρώτη μάχη. Κατόπιν έκλεισαν πάρα πολλά καταστήματα και φτάνουμε ξανά σε ένα οριακό σημείο περίπου μετά τις 25 Μαρτίου του 26. Τότε λοιπόν πληροφορούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι νέα λίστα ταχυδρομικών γραφείων είναι υποκατάρτιση. Όταν λοιπόν ζήτησα την λίστα αυτή, η οποία βεβαίως δεν μου δόθηκε, αλλά πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μας τα λένε, χωρίς να ανακοινώσω απολύτως τίποτε, πήγα αστραπή στην Αθήνα εντός μιας ημέρας, όπου είδα ότι ήταν αμετάπιστη η διοίκηση των ΕΛΤΑ, με το δεδομένο το εξής: όταν υπάρξει ιδιώτης να ενδιαφέρεται για την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας, κύριε Δήμαρχε, δεν πρόκειται να σας ακούσουμε.

Λοιπόν, και ενώ στο Δήμο Θέρμου, κυρίες και κύριοι, ο αγώνας συνεχίζεται και δεν ξέρουμε έτσι και κατά πόσο θα είναι επιτυχής, έχουν κάθε λόγο έτσι να αισθάνονται ικανοποιημένοι οι κάτοικοι του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η επίτευξη στόχων σε σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες δεν έρχεται με χλιαρές αντιδράσεις, τυπικές διαμαρτυρίες ή μόνο με ψηφίσματα, λένε εκεί οι παράγοντες της περιοχής, και μάλιστα όχι αδικαιολόγητα. Το απέδειξε στην πράξη ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε αυτό το ιδιαίτερο κρίσιμο θέμα της παραμονής του καταστήματος Ελιτά στη Βόνιτσα. Σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές περιοχές μετρούν απώλειες σε βασικές υπηρεσίες, η Βόνιτσα λοιπόν κατάφερε να κρατήσει ζωντανή μια δομή απαραίτητη για την καθημερινότητα των πολιτών, και αυτό μετρούν απώλειες σε βασικές υπηρεσίες. Η Βόνιτσα λοιπόν κατάφερε να κρατήσει ζωντανή.

0: Και σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος, σημαντική ήταν επίσης η συνδρομή και του Υφυπουργού του Κώστα του Καραγκούνη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για το μοναδικό κατάστημα στον ομό που παραμένει, ενώ δεν υπάρχει άλλο υποκατάστημα ΕΛΤΑ σε ακτίνα περίπου 60 χιλιόμετρων, όπως είπε και ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας.
1: Το τελευταίο διάστημα γίνανε πάρα πολλά ταχυδρομεία ΕΛΤΑ. Ευτυχώς, εμείς εδώ στη Βόνιτσα το ΕΛΤΑ παρέμεινε. Είχαμε κάνει μια συνάντηση το Δεκέμβριο, εγώ στην Αθήνα μαζί με τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Σόζο. Είχαμε πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Είδαμε εκεί κάποιους παράγοντες. Ευτυχώς το ταχυδρομείο είναι το μοναδικό το οποίο παρέμεινε στην περιοχή μας. Σε κοντινή ακτίνα βλέπουμε άλλα ταχυδρομεία τα οποία ανακλείουν. Είναι πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια πιστεύουμε να διατηρηθεί, γιατί δεν υπάρχει άλλο σε ακτίνα τουλάχιστον 60 χιλιόμετρων, είτε προς τον Αστακό είτε προς την άλλη πλευρά. Να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή του Υπουργού, τον κύριο Δημάκη, ο οποίος μας βοήθησε στο θέμα αυτό, και έναν άλλον φίλο από εδώ από τη Βόνιτσα, δεν χρειάζεται να πω το όνομά του για αυτόν. Είναι θετική εξέλιξη για την περιοχή μας και θα είχαμε και νέα υποβάθμιση στο πλαίσιο αυτό της συγχώνευσης των ταχυδρομείων, που δυστυχώς και κατά την άποψη δικιά μου δεν εξυπηρετεί τόσο πολύ τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών. Απλά το υπερταμείο κοιτάει αριθμούς συν πλην και με αποτέλεσμα να κλείνουν καταστήματα τα οποία βοηθούσαν τον κόσμο στις τοπικές κοινωνίες για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο σε θέματα πυροπροστασίας που τα είχαμε ξεκινήσει και είχαμε κάνει και ειδική αναφορά σήμερα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής και φυσικά για το λόγο. Της ενίσχυσης δύο ακόμη drones στην Αιτωλό Ακαρνανία, αυτή τη φορά από την ΕΟΔ Μεσολογγίου. Ένα drone ήδη έχει τοποθετηθεί από την πυροσβεστική στην περιοχή Βλοχός της Δημοτικής Ενότητας Καινουργίου, έτσι προκειμένου να ελέγχει την περιοχή και να τσιμπάει, θα λέγαμε, κάποιους αναγκέφαλους που, παρότι είμαστε πλέον στην αντικυπηρική περίοδο, εντούτοι συνεχίζουν να παρανομούν. Με αυτά τα δύο drones λοιπόν, η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Μεσολογγίου, σε στενή συνεργασία μάλιστα με τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλό Ακαρνανίας, θέτει καθημερινά σε επιχειρησιακή δράση δύο σύγχρονα drones για την επιτήρηση δασικών αλλά και ευαίσθητων περιοχών, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή του Μεσολογγίου. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα πραγματοποιούν, κυρίες και κύριοι, εναέριες περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου, συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη ανίχνευση καπνού ή πιθανών εστιών φωτιάς και στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών με στόχο την ταχύτερη επέμβαση πριν μια πυρκαγιά λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μάλιστα, ο αρχηγός της ΕΟΔ Μεσολογγίου, Διονύσης Τσιρόγλου, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας

Βαρύ πένθος κόλπισε στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου η είδηση του θανάτου του Νίκου Λάμπου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών. Ο Εκ, λοιπόν, να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα γνωστός, αγαπητός στην πόλη, καθώς για πάρα πολλά χρόνια έτσι δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά διατηρώντας περίπτερο, εξυπηρετώντας καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες του. Η απώλειά του προκαλεί θλίψη σε συγγενείς, φίλους και σε όσους βέβαια είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Η κηδεία του θα γίνει σε λίγη ώρα, σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου στις 10.30 στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου, στο Νέο. Καλοκαιράκι γάρα από σήμερα και τέλος οι βουτιές στο ναυάγιο της Ζακύνθου και το 2026, δυστυχώς λένε κάποιοι, τι να κάνουμε, γίνεται για την ασφάλεια διότι κλείνει αυτή η πολύ πολύ διάσημη παραλία της Ζακύνθου. Και τη φετινή λοιπόν τουριστική περίοδο η πρόσβαση στην εμβληματική αυτή παραλία του ναυαγίου στη Ζάκυνθο θα παραμείνει απαγορευμένη σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε μάλιστα στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Η νέα ρύθμιση προβλέπει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην περιοχή διατηρώντας την πλήρη απαγόρευση εισόδου τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης με στόχο τι άλλο την προστασία των επισκεπτών από πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη σταθερότητα των πρανών και την γεωμορφολογία της περιοχής. Με βάση λοιπόν την απόφαση, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τη θέα του ναυαγίου μόνο από το ειδικά διαμορφωμένο σημείο παρατήρησης, το οποίο θα λειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων φυσικά προστασίας και περίφραξης. Την ευθύνη εφαρμογής των μέτρων έχει ο Δήμος Ζακύνθου, ενώ παράλληλα να πούμε ότι επιβάλλονται και αυστηροί περιορισμοί και στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου, δηλαδή απαγορεύεται η προσέγγιση και η αγκυροβολία σκαφών σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτή, ενώ δεν επιτρέπεται επίσης ούτε η κολύμβηση εντός της καθορισμένης θαλάσσιας ζώνης γύρω από τη συγκεκριμένη παραλία.

Λοιπόν, και πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, μιας και θα δώσουμε συνέχεια και αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, θα συνομιλήσουμε με τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη τον Ντάι, ο οποίος παρατήθηκε, οδεύει προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι διεργασίες για τη συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του νέου δηλαδή πολιτικού φορέα που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα, με την ιδρυτική διακήρυξη να έχει ήδη κατατεθεί στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενη από περισσότερες από 300 υπογραφές ιδρυτικών μελών. Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται και 6 πρόσωπα με καταγωγή ή ισχυρή παρουσία στην Αιτωλοκαρνανία, προερχόμενα κυρίως από το χώρο της εκπαίδευσης, του συνδικαλισμού και της δημόσιας διοίκησης. Πρόκειται για τους Γρηγόρη Θεοδωράκη, μαθηματικό, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το Θήμιο τον Μιλωνίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βόνιτσας, τον Ευάγγελο τον Τζούκα επίσης, τον πρόεδρο της Β' Ελμή Αιτωλοκαρνανίας, τον Βασίλη τον Ταουσάνη, πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Αιτωλοκαρνανίας, την Μαρία την Κασούκα, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον Γρηγόρη τον Τσαπαρέλη, οικονομολόγο, εφοριακό. Στη λίστα επίσης των υπογραφών περιλαμβάνεται επίσης ο δόκτωρ φυσικής αγωγής και προπονητής καλαθοσφαίρησης, ο Γιάννης Ογράψας. Η ιδρυτική διακήρυξη βεβαίως παραμένει αναρτημένη στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του νέου κόμματος, μέσω της οποίας συνεχίζεται τόσο η συλλογή υπογραφών στήριξης όσο και η εγγραφή νέων μελών. Οκτώ λεπτά μετά τις 9 είστε εδώ στον Energy 94,2. Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Facebook Energy 942. Μπορείτε να επικοινωνείτε εσείς με το τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-027-650. Μπορείτε να μας στέλνετε επίσης μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
3: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, 34 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ είμαστε στον Energy 94,2. Έχουμε περάσει την τελική ευθεία μέχρι τις 10, θα είμαστε και σήμερα όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και προηγουμένως με τον καλό μου τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Σιμψηρή, ότι πλέον υπάρχει ένα διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου που καταγράφεται ήδη από τις πρώτες μετρήσεις και ασηματοδοτούν τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Ειδικότερα η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή έχει προκαλέσει κλειδονισμού σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Καταιγιστικές αναμένονται οι εξελίξεις αυτή την εβδομάδα, αλλά θα λέγαμε και σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε έτσι ανακατατάξεις, έχουμε παραιτήσεις και αυτή την ώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Ντάι, πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με μία ανακοίνωση πριν από λίγα 24 ώρα που έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωσε την παραίτησή του. Εντάξει, οι πληροφορίες λένε πως οδεύει προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλή σας μέρα κύριε Ντάι, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Θεοδωροπούλου, σε εσάς και στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα μας πείτε λίγο για αυτή καταρχήν την παραίτησή σας κύριε Ντάι.
1: Ναι, παραιτήθηκα από γραμματέας δημαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Τελαγρανίας. Η παραίτηση αυτή ήταν μια πολιτική απόφαση που αφορά πως εγώ θέλω τη συνέχεια μου στο πολιτικό χώρο. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο άνθρωπος που μπήκα το 2014 στο ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω ότι αυτός είναι που μπορεί να ενώσει τον προοδευτικό χώρο τώρα απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γι' αυτό το λόγο επέλεξα να συμμετάσχω στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Τι μπορεί να σημαίνει η ίδρυση της Ελλάς, κύριε Ντάι, κατά την άποψή σας?
1: Κατά την άποψή μου, η ίδρυση της Ελλάς σημαίνει μια νέα προσπάθεια να εκφραστεί ξανά ο προοδευτικός κόσμος που σήμερα νιώθει πολιτικά άστιγος. Είναι μια πρόταση ενότητας, ανανέωσης και σοβαρής αντιπολίτευσης, θα έλεγα.
0: Ναι. Βλέπετε έτσι ενδιαφέρον από στελέχη εδώ ενεργούς πολίτες της Ετωλοκαρνανίας? Δηλαδή, τι εννοώ κύριε Ντάι, πιστεύετε ότι η ίδρυση της Ελλάς θα αλλάξει και τον πολιτικό χάρτη εδώ στην Ετωλοκαρνανία?
1: Ναι, βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί από την πολιτική συζητούν ξανά και θέλουν να συμμετάσχουν. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να αποκαλυφθούν πρόσωπα. Και ναι, πιστεύω ότι θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στον νομό. Η κοινωνία αναζητά μια αξιόπιστη προοδευτική πρόταση και πιστεύω ότι αυτή είναι η Ελλάς και έρχεται να καλύψει αυτό το κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Βλέπουμε ότι, και το είπα και προηγουμένως, ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε έτσι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, κυρίως όσον αφορά τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε από αυτούς μόνο τους πολιτικούς χώρους αντλεί δυνάμεις στο νέο κόμμα ή και από άλλα?
1: Εκτός από τον αριστερό χώρο, πιστεύω ότι θα αντλήσει και από τη σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικολογία, και αλλά και από ανθρώπους σήμερα που δεν εκπροσωπούνται από κανένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι ευρύτερα από το προοδευτικό αριστερό τόξο.
0: Ναι. Εσείς είστε ένα άτομο πολιτικοποιημένο, θα λέγαμε, κύριε Ντάι. Ήσασταν έτσι χρόνια και γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Άρα γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα και κυρίως τα κομματικά στελέχη. Υπάρχουν αρκετά στελέχη, θα λέγαμε, από τον νομό που έχουν εκδηλώσει έτσι ενδιαφέρον να ενταχθούν? Δηλαδή, θέλω να πω, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και εδώ σημαντικές εξελίξεις στην περιοχή μας?
1: Σίγουρα θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετά τα στελέχη αυτά. Αλλά επειδή είναι νωρίς ακόμα, όλοι περιμένουν τον κατάλληλο χρόνο και τις εξελίξεις που θα δημιουργηθούν από τις επόμενες μέρες, όπως είπατε και εσείς πριν, στα διάφορα όργανα των κομμάτων.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το είναι νωρίς. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό, υπό την έννοια το ότι αν αναλογιστεί κανείς ότι το καλοκαίρι είναι μια νεκρή περίοδος, μετά δεν μένει έτσι και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη που θα έχουμε τις εκλογές, που σημαίνει ότι σε αυτό το μέσο διάστημα θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά έτσι πράγματα και όσον αφορά έτσι την οργανωτική δομή της Ελλάς εδώ στην Ετωλοακαρνανία και τις δράσεις του κόμματος και στο νομό, περιοδίες, ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Πόσο γρήγορα βλέπετε εσείς, και δεν ξέρω αν το χρονικό διάστημα είναι ικανό να γίνει μια ισχυρή οργανωτική δομή της Ελλάς στην Ετωλοακαρνανία?
1: Το χρονικό διάστημα ικανό είναι, και πιστεύω στον επόμενο μήνα, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, ότι θα είναι πολύ σύντομες οι εξελίξεις και στα οργανωτικά αλλά και σε εκδηλώσεις και σε άλλες προσπάθειες.
0: Ναι. Είδαμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Ντάι, και δίνουν αρκετά υψηλά ποσοστά στην Ελλάς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με την τελευταία δημοσκόπηση είναι δεύτερο κόμμα. Πιστεύετε ότι θα παραμείνει εκεί? Τι εμπελπιστείτε εσείς έτσι, με την εικόνα που έχετε εκ των έσω?
1: Η φιλοδοξία μας δεν είναι απλώς μια καλή εκλογική επίδοση. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε το βασικό προοδευτικό πόλο που θα δώσει προοπτική διακυβέρνηση στη χώρα, και πιστεύω ότι βάσει δημοσκοπικών ευρημάτων ότι ισχύει το αποτέλεσμα αυτό, η δεύτερη θέση, και ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να αλλάξει και να ο Αλέξης Τσίπρας να τον δείχνει και πρώτο κόμμα.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Ντάνε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι, δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάτι να συμπληρώσετε ή εν πάση περιπτώσει να μας πείτε ποιες θα είναι και οι επόμενες κινήσεις οι δικές σας. Δηλαδή θέλω να πω αν αναλυφθούν και κάποιες πρωτοβουλίες εδώ από κάποια τοπικά στελέχη.
1: Τώρα για την οργανωτική δομή εδώ στα τοπικά και στο νομό, δεν νομίζω ότι θα είναι το μοντέλο το παλιό των νομαρχιακών επιτροπών και των οργανώσεων. Εγώ θα είμαι ενεργός. Ο βασικός στόχος δεν είναι οι θέσεις, είναι το να παλέψουμε για το κόμμα και τον προοδευτικό χώρο. Τώρα το μοντέλο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί.
0: Ναι, αλλά είναι. Λέτε ότι δεν θα είναι το παλιό, άρα υπάρχει έτσι, υπάρχουν κάποιες σκέψεις για αυτό το νέο που έρχεται? Δηλαδή τι μορφή θα μπορούσε να έχει, κύριε Ντάι?
1: Μπορεί να έχει τη μορφή κάποιου περιφερειακού αντιπροσώπου. Ακόμα είναι σε συζήτηση.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και άσχημο αυτό σαν ιδέα, να αναλογιστούμε ότι σε όλα τα πολιτικά κόμματα οι περισσότερες δημοτικές έτσι νομαρχιακές επιτροπές υπολειτουργούν, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντάι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλα θέματα από την τοπική μας ειδησιογραφία. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου, με αφορμή την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, υπενθυμίζει στους υποψηφίους της Αιτωλοακαρνανίας ότι είχε θεσμοθετήσει 6 υποτροφίες των 1.500 ευρώ εκάστη. Οι τρεις από αυτές θα απονεμηθούν στους τρεις υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι και θα εισαχθούν σε σχολές με αγροτοκτηνοτροφικό αντικείμενο. Οι επόμενες τρεις υποτροφίες, να πούμε, ότι θα δοθούν σε υποψηφίους του νομού μας, ανεξάρτητα με το σε ποια σχολή θα επιλέξουν, με κριτήριο όμως να διαμένουν σε περιοχή με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων και να φοιτούν σε λύκειο αυτών των περιοχών. Αυτό σημαίνει, με βάση την τελευταία απογραφή, ότι εξαιρούνται οι πόλεις του Αγρινίου, του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου, και αυτό διότι η επιδίωξη του συνεταιρισμού είναι να στηριχθούν μαθητές από αγροτικές περιοχές που ενδεχομένως βρίσκονται σε δυσμενή θέση έναντι των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η πόλη. Να σημειωθεί ότι η Ένωση Αγρινίου δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή στην επιλογή των μαθητών. Την ευθύνη αυτή κατόπιν συνεννόησης θα αναλάβει, όπως και τις προηγούμενες χρονιές εξάλλου, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας, η οποία και θα γνωστοποιήσει τα ονόματα των δικαιούχων των υποτροφιών στον συνεταιρισμό, ώστε να γίνει η απονομή στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, κατά τη συνήθι διαδικασία. Η καθιέρωση των υποτροφιών της Ένωσης, που αποτελεί πλέον θεσμό και αγκαλιάστηκε ως μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, έχει διτό στόχο. Αφενός να στηριχθούν οικογένειες μαθητών που προέρχονται από αγροτικές περιοχές και αφετέρου βεβαίως να δοθεί ένα πρόσθετο κίνητρο στους μαθητές να επιλέξουν σχολές με αγροτοκτηνοτροφικό προσανατολισμό, όπως είναι για παράδειγμα γεωπονικές, κτηνοτροφικές και άλλες. Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, όμως είναι πάρα πολύ καλή συμβολική κίνηση. Μακάρι και άλλοι συνεταιρισμοί και άλλοι έτσι φορείς εδώ της περιοχής να κινούνταν όπως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Στις κάλπες οι εκπαιδευτικοί δάσκαλοι, με ισχυρή εντολή από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αγρινίου Θέρμου, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, με τους ανεξάρτητους ενωμένους εκπαιδευτικούς να αναδεικνύονται πρώτη δύναμη, συγκεντρώνοντας 442 ψήφους, ποσοστό 72,82% και 7 από τις 9 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δίκτυο έλαβε 89 ψήφους και εκλέγει μία έδρα, ενώ η ΑΣΕ συγκέντρωσε 76 ψήφους, εξασφαλίζοντας επίσης μία έδρα. Οι εκλεγμένοι για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι Ηλίας Παπαχρήστος, Δημήτρης Πότσιος, Συριάννη Αγγελική Ευθαλία, Μαυραγάνης Βασίλης, Χατζής Κωνσταντίνος, Μιζήθρας Αθανάσιος, Παπαζαχαρίας Νεκτάριος, Φραγκούλης Δημήτρης και Τριάντη Πέννη. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, οι ανεξάρτητοι ενωμένοι εκπαιδευτικοί ευχαρίστησαν τους συναδέλφους τους για την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν, τονίζοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί ξεκάθαρη εντολή συνέχισης της πορείας που ακολούθησαν τα προηγούμενα χρόνια, με επίκεντρο την ενότητα, την ανεξαρτησία, τη συνέπεια και την ουσιαστική εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η μεγάλη στήριξη που έλαβαν αποτελεί τιμή αλλά και αυξημένη ευθύνη, δεσμευόμενοι να συνεχίσουν να υπηρετούν το Σύλλογο με υπευθυνότητα, συνεργασία και προσήλωση στα ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Στις κάλπες βεβαίως προσήλθαν και οι δάσκαλοι του Μεσολογγίου, μάλιστα με σαφή και ευρεία πλειοψηφία. Η ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 95η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, κυρίες και κύριοι, ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στις κάλπες προσήλθαν 269 μέλη, με τα 263 ψηφοδέλτια να είναι έγκυρα και μόλις 6 άκυρα ή λευκά. Με ποσοστό που άγγιξε το 78%, η ΔΑΚΕ κατέγραψε μια ξεκάθαρη νίκη, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία και την εμπιστοσύνη που αναλαμβάνει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Τα αποτελέσματα
αποτελέσματα των εκλογών είναι ως εξής: ΔΑ και ποσοστό 78%, ΑΣΕ 17% και δίκτυο 5%. Οι αντιπρόσωποι, να πούμε, που εκλέγονται στην 95η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ, από τη ΔΑ και εκλέγονται Κώστας Χατζής Δημήτρης Τσάμης, αναπληρωματική Ιωάννα Συγκούνη Σοκράτης Τσιτσέλης, από την ΑΣΕ εκλέγονται Δημήτρης Φραγκούλης, με αναπληρωματική τη Μαρία Φραγκούλη.

Λοιπόν, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος πολύ εκδράματε. Κάποιοι που ίσως μας ακούνε αυτή την ώρα επέλεξαν την Αμφιλοχία και όχι άδικα. Έτσι είχε μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση της Γεύσης Αμβρακικού, η οποία θα λέγαμε εντυπωσίασε τον κόσμο που παραβρέθηκε μαζικά εκεί και μετέτρεψε το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε ένα μεγάλο ανοιχτό σημείο συνάντησης γαστρονομίας, πολιτισμού και εξωστρέφειας. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον Αμβρακικό κόλπο, στα μοναδικά προϊόντα του, στην τοπική γαστρονομία και στην πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης. Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο γνωστός σεφ Χρήστος Μοίρας, ο οποίος παρουσίασε μάλιστα και πρωτότυπες γαστρονομικές δημιουργίες βασισμένες στα θαλασσινά προϊόντα του Αμβρακικού. Παράλληλα να πούμε ότι οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν φρέσκα ψάρια, ψητή σαρδέλα κυρίως, παραδοσιακές γεύσεις του τόπου, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή των τοπικών εκεί επιχειρήσεων και παραγωγών, οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα περιλάμβανε και εντυπωσιακές επιδείξεις στη θάλασσα από τους ναυταθλητικούς συλλόγους Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και Βόνιτσας, χορευτικά δρόμενα, μουσική βραδιά με την ορχήστρα του Παναγιώτη Μίτσου, καθώς και έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη Δημητρόπουλου αφιερωμένη στον Αμβρακικό κόλπο και το μοναδικό φυσικό του περιβάλλον. Με λίγα λόγια, οι γεύσεις Αμβρακικού άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις σε κατοίκους, επισκέπτες, αποτελώντας μια γιορτή που ανέδειξε όλα όσα κάνουν τον Αμβρακικό και την Αμφιλοχία ξεχωριστούς προορισμούς. Και νομίζω ότι ειδικότερα οι Δήμοι που έχουν και θάλασσα, έτσι καλό είναι να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις τώρα το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο κόσμος εκεί, οι ντόπιοι, το ευχαριστούνται ιδιαίτερα, αλλά προσελκύουν και πάρα πολλούς επισκέπτες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν εδώ στον Energy 94,2. Η Νανά Θεοδροπούλου είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8 μέχρι τις 10. Μαζί μου Μοχάμεντ Μιλάντι στην κονσόλια του ήχους, μουσικές επιλογές και φυσικά όλο το team εδώ της εκπομπής. Νίκος Αγγελόπουλος, Γιάννης Συμψηρής, Μάκης Μπουστούνης, έτσι τα καλά μας τα κορίτσια τα αγαπημένα. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 8. Εσείς μείνετε εδώ στον Energy. Ακολουθούν τα διαφημιστικά μηνύματα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Real και φυσικά επίσης από το Real για τις 2 επόμενες ώρες κοντά σας Νίκος Χατζηνικολάου. Την αγάπη μας, να είστε καλά.

0: κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
2: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
1: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι. Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
2: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
1: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση και από κάτω Κηφισιά έως Μοσχάτο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με τη στασή, η κυκλοφορία δεξάγεται στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
10: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
12: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό. Ο άσος των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Σε κλίμα δημοσκοπήσεων η χώρα και συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή προώρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει. Για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα, είχαμε νέα δημοσκόπηση. Opinion Poll για το Action 24 δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω, Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5. Παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς καταγράφεται με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4 που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5. Χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου. Και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξυφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα.

προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει τον μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%. Ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα. Να έχει το ένα 18 και το άλλο 12. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρνουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον μπόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, το τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα? Τι εννοείς, να διαγράψει το δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία? Νομίζω αντίθετα, ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού.

8.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη και μάλιστα σε τουριστική περίοδο και για ολόκληρη τη χώρα.

0: Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα. Τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26

0: 210-22-101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
4: επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων
4: υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
4: ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
7: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
7: Κρατήσεις 6984-913-987.
8: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
7: Μην το χάσετε.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
10: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
10: Energy.
9: 94,2.
11: Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Shall not pass!
14: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
16: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
17: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
16: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
17: ΕΣΧΑ?
16: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
17: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
16: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ηλεκτρικού Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Οι σειρμοί κινούνται στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκχυρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο καθομολογίαν δολοφόνος στη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο real.gr.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κύφισσο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Στους δρόμους περιμέτρια κάτω Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας σε Μαρούσι, Χαλάνδρη και Ψυχικό, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 3η 2 Ιουνίου σήμερα και λόγω της χθεσινής αργίας του Αγίου Πνεύματος έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί, λέει η Κόντρα, στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει η παιδιά τις τελίτσες να βάζετε στους τίτλους των εφημερίδων, γιατί φεύγει το μυαλό μας μόνο του. Έχει συνηθίσει χρόνια. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Νεολαία Βόρειο Υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών. Παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνγκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί. Μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνγκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους.
πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Η Εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

Η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω «Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών», «Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό», «Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ». Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» προκαλεί οικοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, «Κατάχρηση εξουσίας». Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω: «Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη». Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα Τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Το νταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε, θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Αναδείχθηκε στην εκδήλωση αυτή η πορεία της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 ως τη σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενώ παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία της εταιρείας, ελπίζω να τη λέω σωστά, Future Ready Greece. Έτοιμη για το μέλλον δηλαδή. Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Έχατε λίγο λέω καλημέρα, καλό μήνα.
0: Future ready.
1: Ναι, έτοιμη για την επόμενη
0: για
1: μέρα.
0: Για την επόμενη μέρα, για το μέλλον.
1: Για το μέλλον, ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Παπαστράτος συμπλήρωσε 95 χρόνια, λοιπόν, συνεχούς παρουσία στη χώρα μας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, το βασικό στοιχείο, που της επέτρεψε να εξελίσσεται και να παραμένει δυνατή μέσα σε έναν αιώνα σχεδόν?
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η διαδρομή της Παπαστράτος πηγαίνει χέρι-χέρι με την πορεία της χώρας μας συνολικά. Άρα ένα στοιχείο και των δύο αυτών θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Έχουμε περάσει καλούς καιρούς, έχουμε περάσει λιγότερους καλούς καιρούς σαν χώρα, σαν εταιρεία, αλλά η ανθεκτικότητα, η αντοχή, η ικανότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε θα έλεγα ότι είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Παπαστράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει ριζικά και ζούμε τώρα έναν καιρό βαθαίως ριζικού μετασχηματισμού και καινοτομίας, και βέβαια να θυμηθούμε και να υπογραμμίσουμε ότι πίσω από τις επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον, για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
0: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας, γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία? Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας, η Παπαστράτος?
1: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες και οι 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
0: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
1: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο, σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν και καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Και εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Energy. 94,2. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής, Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, καθώς οι βουλευτές Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφι ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Το σχετικό κείμενο υπογράφουν επίσης 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που νωρίτερα λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης οι σειρμοί κινούνταν μόνο στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Βασίλη Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Ιγρού και της Αρδιτού, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται πιλωτικά από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται κομμωτήρια, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα εκτός των γιατρών. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Νορβηγία-Σουηδία 3-1, Κολομβία-Κωνσταρίκα 3-1, Καναδά-Ουζμπεκιστάν 2-0, Αυστρία-Τινησία 1-0 και Τουρκία-Βορειομακεδονία 3-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, 150 στελέχη συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Ανάμεσα στα 150 είναι και οι 7 βουλευτές: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Θεανό Φωτίου και Μερόπη Τζούφη. Οι 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν. Συνεπώς η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος διαλύεται και είναι πλέον όλοι αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές, και οι 7 που έφυγαν και οι 4 που έμειναν στη Νέα Αριστερά είναι και αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές.

Μπορείτε να διαβάσετε τα 150 ονόματα μπαίνοντας τώρα στο enikos.gr. Θα βρείτε εκεί όλη τη λίστα και στο real.gr.

Και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια την συνεδρίαση των καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει αποφάσεις και φαίνεται ότι θα υπάρξει σφοδρή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει την διαδρομή του το κόμμα, ανεξάρτητα από το τι πράττει πολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας του κόμματος, και στη συνέχεια η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θα την ρωτήσουμε βέβαια την κυρία Αγαπηδάκη και για το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι? Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η πρωτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Πρωτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Πρωτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Πρωτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Πρωτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό, ένα υψηλού κύρου συνέδριο την Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η Nextis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού επίπεδου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ateneum Intercontinental, ξαναλέω, Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ενώ στην εκκίνηση του συνεδρίου, νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα απαντήσει στις ερωτήσεις μου ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος, η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, greece2530.gr, greece2530.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πρότινος ήταν και γραμματέας του κινήματος. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα πράγματα να είναι περίεργα για το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, η δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός Άξιον εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, να πηγαίνει από το 14 και κάτι στο 10 και κάτι. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια που εμφανίζεται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την εξηγείτε και πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Να σημειώσω αρχικά ότι είναι στην Ελλάδα έτσι ένα φαινόμενο ότι έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τις παρακολουθούμε. Έχει ξανά αποτυπωθεί και στο παρελθόν να υπάρχουν αυξομοιώσεις στα κόμματα. Βρίσκομαστε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, όπου οι πολίτες δεν έχουν παγιωμένη την άποψή τους και μπορούν να μεταβάλουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν κάποιο κόμμα κατά σύντομο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζω, πριν από λίγους μήνες είχαμε την εκτόξευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάλι εδώ με ρωτούσατε πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε τότε τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε σήμερα την κυρία Κωνσταντοπούλου να συρρυκνώνει πολύ τα ποσοστά της, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά της. Είναι λογικό, δεύτερον, να υπάρχει μια ανακατανομή της άποψης για τα κόμματα με την είσοδο των νέων δύο κομμάτων από την κυρία Καρσιανού και από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια, την περιεκτικότητα στο πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό και εν τέλει την πρόταση του κάθε κόμματος όσον αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να επανέλθει ως πυλώνας σταθερότητας ευρύτερα για τη χώρα, ως πυλώνας μιας πολιτικής αλλαγής που θέλει ο πολίτης για τη χώρα και ως μια παράταξη που έχει μια μεγάλη και μακρά ιστορία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, μήπως,
1: με θετικά κατά άποψή μου αποτελέσματα.
0: Μήπως αποδεικνύεται λάθος το γεγονός ότι δεν επιδιώξατε ευρύτερες συνεργασίες με άλλα σχήματα πολιτικά από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε να έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Εμείς, κύριε Νικολάου, έχουμε επιλέξει καταρχήν.
0: Και σας ρωτώ και με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος μιλά για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, με την Ελλάς, την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές.
1: Θέλω να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έγινε πολύ μακριά, έγινε πριν από ένα μήνα. Το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αυτόνομη πορεία του κινήματος και το ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίσουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτήν την απόφαση του συνεδρίου, η οποία σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίσουμε.

0: τη στερά του Πασόκ.
1: Αποφάσισε και αυτόνομη πορεία του κινήματος.
0: Μέχρι τις εκλογές.
1: Αποφάσισε αυτόνομη πορεία του κινήματος και μετά τις εκλογές. Εμείς στο Πασόκ δεν κάναμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό ισχύει.
0: Πιστεύετε ότι αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το Πασόκ συνιστόσα του.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Του κόμματος Τσίπρα. Σας ρωτώ, γιατί καταλαβαίνω ότι ο δήμαρχος της Αθήνας θεωρεί ότι στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη κάλπη θα μπορούσε να γίνει μια εκλογική συνεργασία, ένα κοινό ψηφοδέλτιο του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να πορευτούν μαζί στις εκλογές διεκδικώντας την κυβέρνηση.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το Πασόκ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ να το πω καθαρά. Εδώ δίνουμε αν θέλετε, ένα διαπιστευτήριο στους πολίτες όσον αφορά την αξιοπιστία μας και όσον αφορά την πίστη μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το Πασόκ λοιπόν έχει σφυρελατήσει αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και να τους πείσουμε κιόλας και κυρίως και τους ανθρώπους της παράταξης ότι πραγματικά πιστεύουμε στη μεγάλη ανατροπή. Το να συζητάμε για άλλα σενάρια δεν συμβάλλει προς τον κοινό μας στόχο. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν οι δυνάμεις και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε το Πασόκ να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Εδώ φαινόταν δύσκολο όταν οι δημοσκοπήσεις σας εμφάνιζαν δεύτερο κόμμα με 13-14%. Τώρα κάποιες σας εμφανίζουν τρίτο και κάποιες τέταρτο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις που μιλάτε. Το Πασόκ δεν έχει.
0: Η απόσταση από τον πρώτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο για εσάς, και για τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην δημοσκόπηση που έβγαλε το Action την Κυριακή στο 30 και ο κύριος Τσίπρας στο 15 και εσείς στο 10, αυτές είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν θα υπάρξει μόνο μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι το Πασόκ θα έχει μεγάλη υποχώρηση από τα αποτελέσματα τα οποία βλέπαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι μια...
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 144.
4: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
5: Πάτρας Παναγιώτης.
6: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενο.

0: Με δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
0: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314
2: και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
4: Συζητώ άλλα πράγματα τα οποία επιτρέψτε μου να σας πω. Θα τα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το τι θέση θα πάρει κάθε κόμμα και αν μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα την αποφασίσω εγώ, εσείς ή οποιαδήποτε συζητήση κάνουμε. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και θα δούμε στην πορεία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα. Θέλουμε το Πασόκ να πάρει την πρώτη εντολή. Να έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα με το πρόγραμμά μας θα συζητήσουμε για επιθυμίες συνεργασίες. Μέχρι εκεί.
5: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες γραμματέα του κινήματος. Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλο.
4: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ.
6: Real FM.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Uh-huh.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Hey.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι. Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Το κείμενο αποχώρησης συνυπογράφουν και 143 στελέχη του κόμματος. Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεσμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται το μεσημέρι ο καθομολογέας δολοφόνος της συζύγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από κάτω Κηφισιάς μεταμόρφωση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, από Ανολιώσια έως μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερή καλημέρα και από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και υποψήφια βουλευτή, λένε οι πληροφορίες μου, στη Δυτική Αττική. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Δυτική Αθήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δυτική Αθήνα, άντε πάλι, άντε πάλι. Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική, δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα.
0: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα και κυρίως κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται λοιπόν στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με την κοινωνική σύγκληση, σε σχέση με τη δημόσια υγεία, με την πρόληψη, με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά διαθέτει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μάχη και με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, και με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις κινητές ομάδες υγείας, το προλαμβάνω, όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια, τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς τον πολίτη, αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς. Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα και μάλιστα συνεχίζουμε και μια δουλειά η οποία είχε γίνει και όταν ήταν επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί το έχουμε ξεχάσει κάποιοι, αλλά εγώ θέλω να το λέω για να είμαι δίκαιη. Όταν ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ, είχαμε ξεκινήσει, για παράδειγμα, την θεσμοθέτηση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται, ενισχύεται. Αντίστοιχα, προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει ξανά με πρωτοβουλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συνεργασία εδώ με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Πέδων στο Ήλιον. Αυτό είναι ένα τεράστια σημασία έργο στην περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Και βέβαια να σας πω ότι με τις κινητές ομάδες υγείας, επειδή όπως κάνουμε σε όλη τη χώρα, έχω πάει και στην Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας και στην υπηρετική χώρα, πάω και στη Δυτική Αθήνα, βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά από τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, με μεγάλης ηλικίας, δεν υπάρχουν παιδιά ή τα παιδιά είναι μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είμαστε σε συνθήκες πια που δεν ξέρουμε τους γειτονές μας, δεν έχουμε την κοινωνική συνοχή που είχαμε 30 ή 40 χρόνια πριν και είναι σημαντικό το ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν φέρνει απλά το γιατρό στην πόρτα του πολίτη, γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη.
0: Τώρα, κυρία Αγαπηδάκη, πρέπει να πω ότι σας έχουμε συνδέσει με τα προγράμματα πρόληψης. Και αυτό είναι μια πολύ θετική σύνδεση, γιατί αυτά είναι προγράμματα που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, αν αυτό το πρόγραμμα προλαμβάνω, θα συνεχιστεί και μέχρι πότε, και να ρωτήσω ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Δηλαδή, πείτε μου καταρχήν, μέχρι πότε θα υπάρχει το πρόγραμμα αυτό και μετά θέλω να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
1: Ωραία. Καταρχήν να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά έτσι συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. Και αυτό διότι ήταν ένα όραμα 10 ετιών όλης της κοινότητας της υγείας, όχι μόνο της ιατρικής. Όποιος άνθρωπος έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο, στο σύστημα υγείας, όλα αυτά τα χρόνια, εάν το ρωτήσετε, θα σας πει δεν είχαμε πρόληψη. Αυτό λοιπόν είναι πλέον πραγματικότητα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το Προλαμβάνω συνεχίζεται με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση. Προσέξτε, αυτά τα χρήματα.
0: Μέχρι τώρα ήταν ευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς. Έχουν εξοικονομηθεί από την κυβέρνηση για να διατεθούν σε αυτό το κομμάτι. Εθνική χρηματοδότηση λοιπόν είναι μια σπουδαία απόφαση. Και συνεχίζει την επαναστατική του πορεία, και τη λέω επαναστατική γιατί είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρόληψης. Όταν δίνει τον ανασφάλιστο και τον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα την ίδια δυνατότητα να φροντίσει την υγεία του, για να το πω απλά, με έναν πλούσιο, αυτό σημαίνει αντιμετωπίζω τις κοινωνικές ανισότητες στην πηγή. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις. Σκεφτείτε το, είναι πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας συνολικά. Και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους, δηλαδή έναν αριθμό ίσο με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε ένα-ένα πρόγραμμα αναλυτικά.
0: Ναι, πάμε να τα δούμε. Έχουμε λοιπόν τον καρκίνο του μαστού, έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και εκεί μία πολύ σημαντική αιτία θανάτων στο παρελθόν.
1: Βέβαια. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα.
0: Τρομερό αυτό.
1: Θέλω
0: που
1: να
0: σημαίνει,
1: πω κάτι.
0: Που σημαίνει ότι πρόλαβαν οι γυναίκες αυτές. Πρόλαβαν.
1: Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πλήρως ιάσιμος.
0: Θεραπεύεται, πλήρως ιάσιμος.
1: Άνω του 95%. Αυτό σημαίνει ότι παρά το φόβο μας, και το λέω γιατί όλες οι γυναίκες φοβόμαστε την ψηφιακή μαστογραφία, αυτή την εξέταση μας αναστατώνει το τι μπορεί να βρεθεί. Παρά το φόβο έχει σημασία να πηγαίνουμε να την κάνουμε. Γιατί πραγματικά εδώ η πρόληψη σώζει ζωές και φέρνει ίαση. Το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, επίσης 1.200.000 περίπου τεστ και HPV DNA και PAP τεστ και κολποσκοπήσεις και βιοψίες, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και να πούμε ότι ο ιός HPV είναι αυτός που οφείλεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, και γι' αυτό δίνουμε δωρεάν και τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια. Καλό λοιπόν τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί εάν συνεχίσουμε, που το συνεχίζουμε, το Προλαμβάνω, και συνεχίζουμε και τον εμβολιασμό, μπορεί σε 10 χρόνια η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, να μην έχει ούτε μία νέα περίπτωση καρκίνου του τραχύλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV.
0: Άλλος καρκίνος ο οποίος θερίζει κυριολεκτικά ή τουλάχιστον θέριζε τα προηγούμενα χρόνια είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου.
1: Ναι, και σε νεαρές ηλικίες.
0: Και σε νεαρές ηλικίες.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την κακή διατροφή. Και όταν εννοώ κακή διατροφή, όταν λέω κακή διατροφή, δεν εννοώ απλά το να τρώμε ανθυγιεινά. Εννοώ να τρώμε υπερεπεξεργασμένα, όπως είναι σε πολλές χώρες, τρόφιμα για χρόνια. Εκεί λοιπόν έχουμε πάνω από 1.000.000 αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, περί 40.000 κολονοσκοπήσεις, και έχουμε και πολυπολιδεκτομές και βιοψίες σε περίπου 51.200 ανθρώπους που εντοπίστηκαν λοιπόν με εύρημα μετά την εξέταση της κολονοσκόπησης, και το εύρημα αυτό ήταν προκαρκινικό, ήταν ύποπτο, και έτσι προχώρησαν σε πολυπολιδεκτομή, όλα αυτά δωρεάν μέσω του Προλαμβάνω. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπέτειος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, το
0: καρδιά,
1: πρόγραμμα των καρδιακών.
0: Καρδιά και αγγεία.
1: Ναι. Όπου πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις, και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχυμίας και στεφανία νόσο, να έχουν λοιπόν κάποια ευρήματα που σχετίζονται με ισχυμία και στεφανία νόσο.
0: Ευρήματα που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν γνώριζαν.
0: Μάλιστα.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και επίγουσες καταστάσεις. Δηλαδή, έχει τύχει και εγώ με τις κινητές ομάδες υγείας στον Εύρο και σε άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, να βρούμε ειδικά άντρες μέσης ηλικίας οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά θέματα, δηλαδή στένωση αρτηριών, ισχυμία σοβαρή, δεν το γνώριζαν, δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα και έκαναν αγκιοπλαστική και σήμερα είναι μια χαρά με τα παιδιά τους. Και αυτό για μένα έχει τεράστια αξία, γιατί ξαναλέω, η καρδιά πολλές φορές δεν δίνει συμπτώματα. Έχει σημασία να αξιοποιούμε αυτές τις εξετάσεις, να πηγαίνουμε στο γιατρό, προσέχουμε για να έχουμε.
0: Τώρα, αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων είχε κάποια αποτελέσματα? Γενικά στο θέμα αυτό η χώρα μας έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία,
1: ναι,
0: και
1: έχουμε,
0: στα παιδιά έχουμε πρόβλημα.
1: Έτσι, έχουμε υψηλά ποσοστά και στην παιδική παχυσαρκία και στην παχυσαρκία ενηλίκων και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στους δύο τομείς. Να σας πω ότι η χώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και για το προλαμβάνω και για την παιδική παχυσαρκία ως παράδειγμα. Έχουμε αιτήματα από άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να αντιγράψουν τα προγράμματά μας, αυτά, τις δύο αυτές πολιτικές. Και υπάρχει διεθνής αναγνώριση και από κορυφαίους επιστημονικούς φορείς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Και τα αποτελέσματα δείχνουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με όλες τις δράσεις που κάνουμε, ενδεικτικά να αναφέρω ότι, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό, πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική φιλοσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά, και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Δηλαδή 8 στα 10 παιδιά από τα 1.900 που μας ήρθανε, παραπέθηκαν τους παιδιάτρους, από παχυσαρκία και υπερβαρότητα πήγαμε στο φυσιολογικό βάρος. Και 4 στα 10 παιδιά τα οποία είχαν υπερβολική χοληστερίνη, διαβήτη, υπέρταση, παιδιά, έτσι, τα οποία παραπέθηκαν τους παιδιάτρους με παχυσαρκία και υπερβαρότητα, βελτίωσαν 40% τις τιμές σαχάρου, χοληστερίνης και τα λοιπά που είναι εξαιτίας της παχυσαρκίας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα, γι' αυτό συνεχίζεται δωρεάν και αυτή η υπηρεσία και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Παχυσαρκία ενηλίκων.
0: Εκεί ναι, ναι.
1: Είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε περί τους 67.000 δικαιούχους, ή πάνω από τους μισούς έχουν μέχρι τώρα ζητήσει, δηλαδή περίπου 40.000 έχουν λάβει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, τα φάρμακα κτλ. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, θα συνεχιστεί για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά αποτελέσματα και μετά τη λήξη η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και σε αυτή τη θεραπεία.
0: Τώρα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία.
1: Βεβαίως. Εκεί έχουμε 370.000 ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.
0: Μάλιστα. Με την ψυχική υγεία κάνουμε κάτι και για τις οικογένειες και για τα παιδιά, και το ρωτώ διότι βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουμε όλοι ανησυχήσει για το θέμα αυτό.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε πως μέσα σε λίγα λεπτά μιλάμε συνεχώς καταιγιστικά με νούμερα, με αυτές αποδείξεις για τη μεγάλη αλλαγή στην πρόληψη. Καρκίνη, καρδιαγιακά, παιδική παχυσαρκία, παχυσαρκία ενηλίκων, νεφρική δυσλειτουργία και τώρα για την ψυχική υγεία. Αυτό δείχνει την τεράστια ομπρέλα πολιτικών που έχει ανοίξει η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, στο θέμα της πρόληψης. Ψυχική υγεία λοιπόν. Παρεμβαίνουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες και πλέον το εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Μπορούν οι γονείς να μπουν στο παιδί και ψυχική υγεία και να δουν τις περιοχές, τα σημεία στην περιοχή τους που εφαρμόζεται δωρεάν να συμμετέχουν. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζουμε τους γονείς 0 ως 12 ετών, δηλαδή από τότε που το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς του ξεκινά η υποστήριξη των γονιών, για να μπορέσουμε να έχουμε γερό ξεκίνημα στη ζωή, να στηρίξουμε τους γονείς, γιατί αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η εποχή που ζούμε είναι τελείως διαφορετική και συνεχίζουμε και στην εφηβεία στα 12 έως 16 με διαφορετικό πρόγραμμα. Συνεδρίες είναι όλες δωρεάν για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, και ατομικές και ομαδικές. Δεύτερη υπηρεσία, θέμα ταμπού, αυτοτραυματισμός. Ξέρετε, έτυχε σε πρόσφατη εκδήλωση.
0: Σοβαρό θέμα και έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες πολλά περιστατικά.
1: Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ακόμα και εγώ σας λέω, σε πρόσφατη εκδήλωση με πλησίασε ένα εκπαιδευτικός και μου είπε: ξέρετε, έχουμε συντάξει μας παιδί Δευτέρας Δημοτικού το οποίο αυτοτραυματίζεται. Και φυσικά δώσαμε κατευθύνσεις για να μπορέσει το παιδί να πάρει βοήθεια. Θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο μιλάνε οι εφηβοί, μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν μιλούσαν μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, οι ενήλικες. Και αυτό είναι που αλλάζουμε. Δεν κάνουμε απλά μια καμπάνια για να σπάσουμε το ταμπού. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων, τις οποίες εάν τις πλήρωνε από την τσέπη μια οικογένεια θα ήθελε πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι ένα πραγματικά πολυδάπανο θεραπευτικό σχήμα για μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία. Doom scrolling. Έπεσε και στις πανελλαδικές, νομίζω, μια σχετική ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει διεθνώς μεγάλη ανησυχία και σε εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε αναφέρει με έμφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας πώς επιδρά στον εγκέφαλο όλη αυτή η ενασχόληση, το ακατάπαυστο scrolling στο κινητό που κάνουν και έφηβοι και νέοι και οι ενήλικες βέβαια. Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον εύπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την πολύ πολύ ευρεία προσπάθεια. Χρειάζεται πανστρατιά και με τα μέσα που έχει δώσει η κυβέρνηση, το Kids Wallet, την επαλήθευση ηλικίας και τα άλλα που εξετάζονται, αλλά να καταλάβουμε πρωτίστως ότι μιλάμε για ένα θέμα υγείας και ειδικά υγείας του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό είναι η επίπτωση στην ψυχική υγεία. Γιατί η έρευνα δείχνει, και είναι η πρώτη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά μετά από αυτή την ώρα που κάνουν το σκρόλιξ στο κινητό, βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, φόβο. Άρα έχουμε μία συνήθεια η οποία ομοιάζει στην χρήση εθιστικών ουσιών. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για τους αλγορίθμους αυτούς. Είναι ο ίδιος βιολογικός μηχανισμός που σχετίζεται με τη σωματική εξάρτηση, αυτό πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα, που επιδρά στα παιδιά και τους προκαλεί μία σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε αυτό λοιπόν το Υπουργείο Υγείας είναι παρόν, παρεμβαίνει με συγκεκριμένα προγράμματα, παρεμβαίνει με ενημέρωση.
0: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο, ο Ελεύθερος Τύπος για παράδειγμα, το έχει στην πρώτη σελίδα του, για μια νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η ουσία λέγεται αμιβανταμάμπι. Και λέει ότι χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο, και ότι έχει μέχρι τώρα, βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Φιλόπουλου, του Προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας, που λέει ότι υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο σας και πότε θα φτάσει αυτή η ουσία στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν πράγματι έρευνες που δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αμιβανταμάμπι. Το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε για μελέτες, κύριε Χατζηνικολάου. Δείχνουν όντως ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει μηχανισμούς και οργανισμούς που ασχολούνται κατεξοχήν με τις καινοτόμες θεραπείες. Και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμα θεραπεία, θα παρέχεται στη χώρα. Το θέμα είναι να δούμε λιγάκι μετά το πειραματικό, γιατί είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία στο τρίτο στάδιο των μελετών, αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να δούμε στο κομμάτι της αδειοδότησης, δηλαδή να ξεπεράσει λίγο, αν θέλετε, το ερευνητικό κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι της πλήρους αδειοδότησης για να υπάρχει και η αντίστοιχη απόκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας.
0: Θέλει λίγο χρόνο ακόμη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την εξαιρετικά επιτυχημένη αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, που θα είναι στις εκλογές υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κυρία Αγαπηδάκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεκτικής...
14: Energy 94,2.
15: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942.
1: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
7: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
6: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
7: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
6: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
7: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
10: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
9: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
10: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
11: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
12: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
13: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
14: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
15: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
16: Delivery στο 2641044555.
17: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
16: σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
17: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Είδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472-720.
5: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
6: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Λέγε Γιώργο.
6: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
7: Όχι.
6: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
7: Όχι.
6: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
7: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
6: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
7: Πού να το ξέρω.
6: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
7: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΕΚΑΡΑ.
6: Τι το λες. Ωραίος Αιγτζής είσαι.
5: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
8: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε.
9: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Energy 94,2.

0: Energy στους 94,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
2: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
1: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
2: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
2: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγριμίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
0: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωί και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
7: Πάτρας Παναγιώτης.
8: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοϊκά. παιδί δέντρα και ζωοτροφές.
11: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
11: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
12: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
13: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
12: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
13: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
12: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
13: Τέντες παραδείσεις.
12: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
14: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
15: Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου σήμερα, με τις πολιτικές αναταράξεις στην κέντρο αριστερά λόγω του κόμματος Τσίπρα, τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και τις σοβαρές παρενέργειες στην ψυχολογία από την πολύ ωραία ανάγνωση αρνητικών ειδήσεων. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Οργανώνεται γύρω από 6 βασικούς άξονες και απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 50 υπογραφών. Για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτσι, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζέιμπεκ, Φωτίου και Τζούφη. Παράλληλα, η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργοπολιτική. Η επιλογή των πρώην στελεχών μας συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, σημειώνεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.
1: Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια. Σύμφωνα με περίοικους, ακούγονταν συχνά καυγάδες και απειλές.
0: Απολογούνται από το πρωί 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλού για την απόδραση κρατουμένου. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτει επώλυε ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε την ώρα που γινόταν αποκομιδή σκουπιδιών.
0: Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργηματών Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας.
1: Παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Παρατείνεται ως το 2030 το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Έχει μείνει στην ιστορία η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που παρουσίαζε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.
0: Στα αθλητικά δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για το αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ντόρσεϊ, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.
1: Στο ποδόσφαιρο σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, που έπαιζε στην Τραμπζονσπορ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρόμοιος ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον δρόμο προς το Κοινοβούλιο βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση που προβλέπει εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό κείμενο με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχει προαναγγείλει το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην καρδιά των προτάσεων αυτών βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να δρομολογήσει εγκαίρως τη διαδικασία ώστε η παρούσα Βουλή να προσδιορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις και η επόμενη να αποφασίσει επί του περιεχομένου των αλλαγών. Γιώργο Λικουρέτζο.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ είναι θέμα ωρών, για να μην πω λεπτών, η κατάθεση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία, με την οποία θα ζητούν την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση, στην προτείνουσα δηλαδή Βουλή, η Επιτροπή θα συνεδριάσει για περίπου 2 με 2,5 μήνες μέχρι να εκδώσει το τελικό της πόρισμα. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα οριστούν αυτά, διότι κατά το Σύνταγμα, προκειμένου να περατωθεί η διαδικασία στη συγκεκριμένη φάση, απαιτούνται 2 ψηφοφορίες στο τέλος, μετά το πέρας δηλαδή των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 1 μήνα, η πρώτη από τη δεύτερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, κάπου στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, σε αυτή τη φάση η Βουλή θα αποφασίσει ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, προς αναθεώρηση μάλλον, και όχι το τελικό περιεχόμενο, κάτι το οποίο είναι δουλειά, είναι εργασία της επόμενης Βουλής. Θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και 151 τουλάχιστον στην άλλη, αντιστρόφως δηλαδή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βάρος θα πέσει, δεδομένης και της συγκυρίας, στο άρθρο 86, στο άρθρο για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, και παρά το γεγονός ότι δεν θα αποφασίσει αυτή η Βουλή την τελική διατύπωση του άρθρου, είναι δεδομένο πως θα ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτοντας σήμερα στη Βουλή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, και καλεί τα κόμματα να λάβουν ενεργά μέρος, να μην απέχουν δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι πολύ χαρακτηριστικά το Πασόκ έχει πει ότι δεν θα υπερψηφίσει σε αυτή τη φάση καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει πρόταση του Πασόκ, ή ακόμα και αν το Πασόκ συμφωνεί απολύτως με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον στόχο του 180 για αυτή τη Βουλή. Είναι δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αλλάξει και την ατζέντα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό πεδίο, να ορίσει δηλαδή η ίδια το πεδίο της συζήτησης, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεδομένα τα φώτα θα στραφούν στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, και από εκεί και πέρα μένει τις επόμενες ώρες να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ακριβώς όλα τα άρθρα για τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει αλλαγές.
0: Πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία συνεπής στις δεσμεύσεις της καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα.
1: Με την κατάθεση της πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, τα βλέμματα στρέφονται προς το Πασόκ και τη στάση που θα τηρήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έφερε η ίδρυση νέων κομμάτων και κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αρχίσει οι αναταράξεις, από τη μία λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων που φέρνουν το κόμμα να πέφτει ακόμα και στην τέταρτη θέση, και από την άλλη εξαιτίας της δήλωσης του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, ότι είναι πολλά τα μέτωπα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα στο Πασόκ δείχνουν έναν εκνευρισμό στην αντίδρασή τους απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αν και θεωρούν ότι πρόκειται για τον πρώτο κουρνιαχτό, ο οποίος θα κάτσει μετά από λίγους μήνες, και τότε λένε ότι τα κόμματα θα κληθούν να αντιπαρατηθούν σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο προτάσεων, και εκεί το ΠΑΣΟΚ σίγουρα έχει υπεροπλία, γιατί έχει ένα έτοιμο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, την ώρα που τα άλλα, τα νεότερα κόμματα, δεν έχουν τίποτα να προτείνουν ως αντίσταση. Αντίθετα, είναι τελείως προσωποπαγή. Δεν έχουμε δει ούτε τα στελέχη, ούτε τις προτάσεις τους, όπως χαρακτηριστικά λένε.
1: Αλλά τώρα θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει κατακάτσει κάπως ο πρώτος ενθουσιασμός που υπάρχει από την ίδρυση αυτών των κομμάτων.
5: Ακριβώς, θεωρούν ότι είναι κάπως ανακλαστικές οι απαντήσεις των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χωρίς βεβαίως να τις αμφισβητούν συλλήβοι. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιριών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, στον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα. Απαντά μάλλον ανακλαστικά, όπως λένε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, την οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμπλευσης του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Αλλά έχει και ένα αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η δεύτερη.
5: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
1: Ναι, έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους.
5: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, εφόσον ο στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μετά η προοδευτική διακυβέρνηση, να μπορούν να μιλούν με τα άλλα κόμματα, να μπορούν να συζητούν μαζί τους, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν σε επίπεδο κυβερνητικό. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Υπήρξε και μια δημόσια παρέμβαση από την Άννα Διαμαντοπούλου, που περίπου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παρακαλέσει κανέναν για να συγκυβερνήσει μαζί του. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που είπε ότι η ίδια η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τα δικά της στελέχη, λένε ότι δεν μιλούν ούτε κυβερνητικά με το ΠΑΣΟΚ, άρα δεν θα μπει ποτέ το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε μια συζήτηση που καθόλου δεν την ήθελε αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι κύκλοι τουλάχιστον του Χάρη Δούκα σημειώνουν ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, η οποία η ρίσανε παρόδο δεν έχει αναπτυχθεί επισήμως, μιλά για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είτε το κόμμα είναι πρώτο, είτε δεν είναι, και ως εκ τούτου ο κύριος Δούκας φέρεται να επιμένει στις αρχικές του τοποθετήσεις, έστω και αν ήταν κάπως έντονος ο τρόπος με τις οποίες τις κατέθεσαν.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να τους αναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος.
7: Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
6: Δεν το γνωρίζω αυτό.
7: Του κόμματος Τσίπρας.
6: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση.
0: Ίσχυρες αναταράξεις, όπως ακούσαμε, στην κεντροαριστερά προκαλεί η ίδρυση του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε μετά την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που συνυπογράφουν οι βουλευτές Ζέιμπεκ, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Τζούφι, Φωτίου και Χαρίτσης, ενώ παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία ωστόσο σημειώνει ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα ρευστό. Γιάννη Τσακίρη θυμίζει κινούμενη άμμο και είμαστε ακόμα στην αρχή.
8: Ναι, θα λέγαμε βέβαια, Βασίλη, ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς ήταν αναμενόμενη. Το περίμεναν και στην ηγεσία της και ο Γαβρίλης Αγγελάδης, αλλά και τα άλλα στελέχη. καθώς το γυαλί είχε σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ πρέπει να σου πω και περίπου 10 μέρες περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση των συγκεκριμένων βουλευτών. Έτσι, βουλευτές όπως είπαμε, ο Αλέξης Καρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Ιακώπουλος και ανώκοντης με Ρόπι Τζούπη, το οποίο σε ίδιο η ΜΠΕΚ ανεξαρτητοποίησαν, ενώ η ΕΦΚΑ Αρτσόπουλα έκανε ένα βήμα παραπάνω με την παρέτησή της και από την βουλευτική ιδιότητα. Τώρα, οι αποχωρήσαντες έκαναν λόγο στην κοινή τους επιστολή σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Μάλιστα, αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι από την Αμαλία στελέχη σχολίαζαν και επίσημα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους και είναι ευπρόσδεκτοι άπαντες, υπό την βασική βέβαια προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή ότι ουσιαστικά πρέπει πρώτα να
0: παραιτηθούν. Και μετά να ενταχθούν.
8: Ακριβώς, να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν στο νέο κόμμα.
0: Κάτι που έπραξε η κυρία Χτσιόγλου ήδη.
8: Το έπραξε η Έφη Χτσιόγλου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να το πράξουν και οι υπόλοιποι, εφόσον θέλουν και επιθυμούν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που πρέπει να σου πω ότι τοποθετείται περίπου χρονικά κοντά στον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος χαρακτήρισε αναμενόμενη την κίνηση αυτή, θεωρώντας ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση και μάλιστα είπε ότι είναι πλέον και ανακουφιστική η εξέλιξη αυτή, γιατί είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τους 7 που φωτογράφησαν την εξοδό τους αλλά δεν την πραγματοποιούσαν. Και βεβαίως είπε ότι ο ελέφαντος ουσιαστικά στο δωμάτιο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η δημιουργία του κόμματος του ήταν αυτή που επέσπευσε, όπως είπε, τις εξελίξεις και την αποχώρηση των συγκεκριμένων στελεχών. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θυμίζω ότι πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που μας έρχεται, θα έχουμε την πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας
0: του ΣΥΡΙΖΑ
8: και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου μένει να δούμε αν θα δώσει κανονικά το παρόν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα αυτή του Μουντούρου. Επιμένουν να λένε ότι πλέον δεν είναι μέλος ούτε των οργάνων, ωστόσο ο ίδιος δίνει ραντεβού σε αυτά τα δύο κόμματα, που αναμένεται να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση με τον Σοκράτη Φάμελο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη νέα γυναικοκτονία που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Ώρα με την ώρα έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, με την αστυνομία να εξετάζει τις μαρτυρίες γειτόνων για καυγάδες, ξυλοδαρμούς και απειλές κατά τις 39χρονες πριν από τη δολοφονία. Επίσης, ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένα από το ελευθερία.gr για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
9: Καλό σας μεσημέρι από την Καλαμάτα, εδώ που γύρω στη 1,5 ώρα ο 41χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και την πράξη την οποία έχει ομολογήσει ήδη από εχθές. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και ο συνήγορός του, ο κ. Γιώργος Καμβίσης, ο ίδιος προτίθεται να ζητήσει τρίμερη προθεσμία για να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας και καλύτερη προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής. Χαρακτήρισε όμως περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη ως ανθρώπινο κουρέλι και ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι φέρει κάποια τραύματα στο σώμα του, τα οποία στοιχείο που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του ισχυρισμού.
1: Τι ισχυρίζεται ακριβώς ο σύζυγος, Δημήτρη?
9: Ισχυρίζεται ότι βρέθηκε σε άμυνα, καθώς ξύπνησε, όπως λέει, και βρήκε τη σύζυγό του με μαχαίρι να τον απειλεί. Αυτό τον οδήγησε να διαπληκτιστούν και ότι επάνω στην άμυνα που προσπάθησε να έχει της έφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι.
1: Πολλαπλά τραύματα από
9: εκεί. Πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Να πω επίσης ότι είναι σημαντικό στοιχείο ότι η αστυνομία έφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι.
1: Πολλαπλά τραύματα από εκεί.
9: Πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος.

0: μαθητείες για ξυλοδαρμό. Όλα αυτά εξετάζονται. Να πω επίσης ότι από την πρώτη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις αρχικά για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο μέσω για τοξικολογικών εξετάσεων, αν υπήρχε η χορήγηση κάποιας ουσίας στα παιδιά ηρεμιστικής, ώστε να μην αντιληφθούν το τι θα γίνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε τα παιδιά ξύπνησαν πολλές ώρες αργότερα.
0: Πολλές ώρες αργότερα στην παιδιατρική κλινική και σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν λένε ότι ξύπνησαν και, και αρκετά μετά το προβλεπόμενο. Δηλαδή δεν ήταν η συνήθειά τους να ξυπνούν πολύ αργά. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά δεν άκουσαν όσα έγιναν στο διαμέρισμα. Τα πήραν επιμελώς οι αστυνομικοί όσο μπορούν να μην δουν κάτι, να μην ακούσουν κάτι και τα απομάκρυναν. Αλλά και στο νοσοκομείο κοιμούνταν από ό,τι είπαν για αρκετές ώρες μέχρι να.
1: Μένει να δούμε λοιπόν από τις εξετάσεις τι θα προκύψει, γιατί στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά χάπια, στοιχείο το οποίο εξετάζεται για το αν αυτά έχουν χορηγηθεί, σε ποιον, αν είναι στους ενήλικες, στα ανήλικα παιδιά ή οτιδήποτε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πλεμένο από το ελευθερία.gr και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του ζευγαριού.
2: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
3: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά. Ο αστυνομικός λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα. Θα χτυπήσουμε την πόρτα και μπήκε.
4: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
5: Είμαι στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
6: Ενώπιον των Ευρωπαϊκών Ανακριτικών Αρχών οδηγούνται και οι υπόλοιποι συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που κατηγορούνται για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Οι πρώτοι 7 από τους 12 κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, ένας έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία και απολογείται σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους, τους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση. Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Καλό σας μεσημέρι. Από το πρωί λοιπόν απολογούνται οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 που συνελεύσαν για αυτή την υπόθεση που φέρονται να ζημίωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απολογούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της διεύθυνσης συγκρότησης και συμμετοχής εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέργεια σε απάτη. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019, μια εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία αριθμεί πάνω από 300 άτομα. Χθες οι 10 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Σε έναν μόνο επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι χθες και στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται από ό,τι φαίνεται και οι σημερινοί, ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, δεν συμμετέχουν σε καμία εγκληματική οργάνωση.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα.
1: Στον αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Πώς κατάφερε να διαφύγει, Θεοδόση Πάνου, έχουν εικόνα οι αρχές?
0: Και εδώ είναι το περίεργο, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να μπει και σε κάδο απορριμμάτων. Και αυτό γιατί? Διότι καταρχάς να πούμε ότι εργάζονταν στο αρτοπείο των φυλακών. Σήμερα είχε τροφοδοσία και παράλληλα είχαν και την απόρριψη των απορριμμάτων που έχουν μαζευτεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος λοιπόν βοηθούσε και στα δύο. Κάποια στιγμή όταν άνοιξε η πόρτα για να βγουν οι κάδοι με τα απορρίμματα, κλείνει και κάνουν την καταμέτρηση και ο συγκεκριμένος κρατούμενος λείπει. Και λείπει ένας κρατούμενος ο οποίος είναι καταδικασμένος σε 7 χρόνια φυλάκιση για ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες και βεβαίως διακίνηση ναρκωτικών. Μιλούμε για έναν κρατούμενο ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έπαιρνε τακτικά πενθήμερες άδειες και γυρνούσε μάλιστα και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει
1: η προθεσμία.
0: Ένας κρατούμενος, να το πούμε έτσι, υπόδειγμα.

0: αυτό και εργάζονταν και στο αρτοποιείο των φυλακών. Τώρα,
1: και μάλλον υποδειγματικά σχεδίασε και την απόδρασή του.
0: Ακριβώς έτσι. Διότι όπως σας είπα.
2: Energy. 94,2.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 27 940.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
2: κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
2: Energy
1: 94,2.
3: Τζον, που θα τελειώσουν όλα.
4: Τζον, τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
10: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
10: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
10: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε μάστιγα εξελίσσεται το λεγόμενο doom scrolling, δηλαδή η αιμονή αναγνωσής αρνητικών ειδήσεων επί ώρες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αν και πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, σήμερα όλο και μικρότερες ηλικίες εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης μέσω ανάγνωσης αρνητικών θεμάτων. Μιλάμε, Σοφία Γαλάνη, για μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες που ασυναίσθητα στιγματίζει η συνήθεια αυτή την ψυχολογία όλων μας.
2: Η εικόνα είναι πλέον γνώριμη σε κάθε σπίτι. Ένα παιδί ή ένας έφηβος σκρολάρει ασταμάτητα στο κινητό του, περνώντας από βίντεο πολέμων και φυσικών καταστροφών σε ειδήσεις για εγκλήματα, οικονομική ανασφάλεια ή διαδικτυακές συγκρούσεις. Το φαινόμενο ονομάζεται doom scrolling, δηλαδή καταναγκαστική κατανάλωση αρνητικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες της νέας γενιάς. Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, όπως είπες, σήμερα οι ειδικοί βλέπουν όλο και μικρότερες ηλικίες να εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης. Το doom scrolling συχνά ξεκινά αθώα, να δω τι έγινε, να ενημερωθώ λίγο. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, μια καθημερινή συνήθεια που κρατάει ώρες. Οι έφηβοι περιγράφουν ότι νιώθουν αδυναμία να σταματήσουν, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος ή στεναχώρια. Το doom scrolling έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.
2: Το doom scrolling όμως, εκτός από συνέπειες στην ψυχική υγεία, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην επικοινωνία για τους εφήβους και τα παιδιά, τόνισε στον Real FM η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Οικονόμου.
4: Συνεχίστηκε η ανεξέλεγκτη έκθεση των παιδιών και των εφήβων στις αρνητικές ειδήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επηρεάζει εκτός από την ψυχική υγεία και την επικοινωνία. Επομένως, υπάρχει σχέση με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Καθώς παρατηρούμε ότι μειώνει τη συγκέντρωση και την προσοχή, που είναι δεξιότητες πολύ σημαντικές για την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θεματικό πλαίσιο της συζήτησης ή να την αναπτύξουν κατάλληλα. Παρατηρείται επίσης μειωμένη αφηγηματική ικανότητα, καθώς τα παιδιά περιορίζονται στη χρήση αναπτυγμένου λεξιλογίου. Και αυτό τους επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρείται είναι ότι περιορίζει τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν βασικό στάδιο έκφρασης σε αλληλεπίδραση στα παιδιά και στους εφήβους. Επηρεάζει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, έτσι ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν έναν διάλογο, να μην μπορούν να εκφράσουν συναισθήματά τους και να μην μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε διάφορα περιβάλλοντα με τους συνομιλίκους τους, όπως ένα πάρκο, όπως σε μια γιορτή, σε μια εκδρομή, εφόσον αυτές οι ικανότητες δεν είναι αναπτυγμένες στα παιδιά. Και ένα ακόμα φαινόμενο που επηρεάζει είναι ο ποιοτικός ύπνος, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη μνήμη, η οποία σχετίζεται με τις μαθησιακές ικανότητες. Γενικά, το doom scrolling είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις οικογένειες. Χρειάζεται εκπαίδευση όλης της οικογένειας για την ισορροπημένη χρήση ψηφιακών μέσων.
5: Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος Προλαμβάνω στο 2030 από τον Πρωθυπουργό με εθνικούς πόρους αυτή τη φορά, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον Real FM, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Κάνοντας απολογισμό, είπε ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Μάλιστα, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, Εμιλία Σταθάκου.
6: Πράγματι, η Ελισάβετ, κυρία Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις στο τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Στην πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Αγαπηδάκη, η χώρα μας διαθέτει πλέον νέα εργαλεία πρόληψης, όπως κινητές μονάδες υγείας, κατοίκων επισκέψης και οργανωμένα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομπρέλα πολιτικών πρόληψης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω των προγραμμάτων, ενώ σε περισσότερους από 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα που επέτρεψαν την άμεση ιατρική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες, με περίπου 75.000 γυναίκες να εμφανίζουν ευρήματα. Ενώ αντίστοιχα στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί περίπου 1.000.000 τεστ, με 12.000 γυναίκες να οδηγούνται σε θεραπευτική παρέμβαση. Για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, ο Υπουργός επισήμανε ότι παρατηρείται αύξηση των περιστατικών ακόμα και σε νεαρότερες ηλικίες. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 έλεγχοι και περισσότερες από 40.000 κολονοσκοπήσεις, ενώ σε περίπου 51.000 πολίτες εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα. Έμφαση δόθηκε και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις, ενώ σε περίπου 70.000 διαπιστώθηκαν ευρήματα που σχετίζονται με σεφανιαία νόσο. Στο πεδίο της παχυσαρκίας, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται στη χώρα μας, ειδικά στα παιδιά. Μέσα από παρεμβάσεις σε 65 περιοχές της Ελλάδας με δωρεάν συμβουλευτική και προγράμματα άσκησης, το 80% των παιδιών που ακολούθησαν το πρόγραμμα παρουσίασε βελτίωση. Ενώ 4 στα 10 παιδιά με αυξημένη χοληστερίνη υπέρταση βελτίωσαν σημαντικά τους δείκτες υγείας τους. Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε, Ελισάβετ, και στα νέα προγράμματα για τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας. Και το βασικό μήνυμα που έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η πολιτεία επενδύει πλέον συστηματικά στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση πριν εκδηλωθεί η νόσος.
5: Ακούμε τη δήλωση, κυρία Αγαπηδάκη, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
7: Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επίσης 1.200.000 περίπου τεστ, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, η καρδιά. 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσων. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική φυλασυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Ψυχική υγεία. Πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Έχω συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Θέμα ταμπού. Αυτοτραυματισμός. Μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί. Και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων.
1: Συνεχίστηκε, όπως προείπαμε, στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από το e-thessalia.gr, Αναστασία Φίσα.
8: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όπως αναφέρατε και εσείς, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε, όπως είπε, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και φυσικά να απορριφθεί, όπως αναφέρατε, και η δήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών Έλξης. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Υπήρξε πριν την προγραμματισμένη διακοπή, γύρω στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε πάλι ένταση στην αίθουσα, να σας πω, μέταξε της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με τον συνήγορο του κατηγορουμένου, τον κύριο Ιωαννίδη. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από συγγενείς, ζήτησαν να αποβληθεί από την αίθουσα ο κύριος Ιωαννίδης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί διαρκώς εντάσεις. Και φυσικά να πούμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε και τις ημέρες των συνεδριάσεων για τον ερχόμενο Ιούλιο. Ποιες δηλαδή θα είναι αυτές οι ημέρες που θα συνεχιστεί η δίκη. Μιλάμε για 1η Ιουλίου, 6 Ιουλίου, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27 και 28 είναι ημερομηνίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ότι θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις. Να πούμε ότι υπήρξαν στη συνέχεια και οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Και πλέον υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, να πούμε, από πλευράς της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτό το οποίο έγινε σήμερα σχετικά με τις ενστάσεις, και σχολιάζοντας μάλιστα και τις δηλώσεις τις οποίες έγιναν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και στις επόμενες συνεδριάσεις.
5: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον Θεοδόση Πάνου για το περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Καλλιθέα με πρωταγωνιστή μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος Θεοδόση αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο.
9: Περπατούσε εκείνη την ώρα ο γνωστός μπασκετμπολίστας Αμερικανός και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο άθλημα. Περπατούσε στην οδό Δημοσένους και στο βράδυ. Τον πλησίασαν αστυνομικοί και του ζήτησαν να του κάνουν έναν έλεγχο στα χαρτιά του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν δεν ήταν ο ενδεδειγμένος όσον αφορά αστυνομικά όργανα. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσέγγισαν τον άνθρωπο καθώς τον θεώρησαν ύποπτο και ήθελαν να κάνουν απλά έναν έλεγχο. Άρχισαν να τους λέει, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι αστυνομικοί στους προϊσταμένους και έχουν καταγραφεί βεβαίως και σε δικογραφία που σχηματίστηκε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ξέρετε τι θα σας κάνω. Βεβαίως κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γνωστού μπασκετμπολίστα για αντίσταση κατά της αρχής και απήθεια. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερος και του έχει οριστεί τακτική δικάσιμο.
5: Με Θεοδόση, με τις στιγμές τρόμου που έζησε μία 22χρονη στο Λυκαβητό, δεν ήταν πολύ αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν ένας άνδρας την ακολούθησε και την άρπαξε με τη βία.
9: Τις πορείες του Λυκαβητού περπατούσε, είχε τελειώσει από την εργασία της, μάλιστα όταν αισθάνθηκε μία παρουσία και ξαφνικά δύο χέρια να την παίρνουν αγκαλιά. Τρομοκρατήθηκε, από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος, ο άγνωστος ο οποίος την πήρε αγκαλιά, μάλλον επίδοξος βιαστής. Κατάφερε να αποσπαστεί από αυτόν τον εναγκαλισμό από τον άγνωστο άνδρα και επιχείρησε για πιο γρήγορα να κατέβει την πλαγιά εκεί στις πόρειες του Λυκαβητού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να τραυματιστεί στα χέρια και στα πόδια. Περαστικός που είδε το σκηνικό και κάτοικος της περιοχής έβαλε τις φωνές και καταδίωξε τον άγνωστο άνδρα. Νεότερη Οι πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος της περιοχής έχει δώσει ήδη κατάθεση και μάλλον είναι πολύ κοντά οι αστυνομικοί στο να ταυτοποιήσουν τον επίδοξο, όπως φαίνεται, βιαστή της 22χρονης.
1: Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, η Νίκη Κότσου, η οποία και μας ενημερώνει.
10: Ναι, Βασίλειο, θάνατός του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του, αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του, αφού το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Από το Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώσπου εν τέλει αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ο Νάσος Αθανασίου είχε γεννηθεί στο Εγάλεως στις 2 Μαρτίου 1976 1951. Απόφυτος νομικής σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 άρχισε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Ο Αθανασίου είχε εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον Αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την εκπομπή.
1: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του.
11: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Αρχίζει η σειρά τελικών, Δημήτρη, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά με απώλειες για τους ερυθρόλευκους.
12: Αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Θυμίζω ότι στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό. Ο Τάιλερ Ντόρση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Στον Παναθηναϊκό, χθες έκαναν ανατομικό πρόγραμμα προπόνησης ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι ο δεύτερος Ρογκαβόπουλος στην αποστολή στη διάθεση του Αταμάν. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Κένεθ Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγο για τον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.
13: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση, την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
12: Η σερβική Meridian Sports τώρα, σερβική στο σελίδα έγκυρη στο Βελιγράδι, αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στο Ζέλικο Μπράτοβιτς για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία. Τονίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Παναθηναϊκός, προσφέρει στο Ζόρτς διετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πρώτο πυλόν, όπως αναφέρουν πάντα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης στο Βελιγράδι. Πάμε στον ποδόσφαιρο τώρα. Αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός Αλεξάντερ Ζούπκοφ, που στην Ραμζοσπορ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, πρώτη μεταγραφή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παραμένει στην θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη δύο χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για πραξικοπηματική παραμονή του Στεφάν Λανουά. Έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραμπαπάς στη σημερινή συνεδρίαση, ξεσπώντας κατά της ΕΠΟ, διαχώρισε τη θέση του και ασφαλώς και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κ. Καραμπάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση τόνισε ότι είναι πραξικοπηματική παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή, τη χαρακτηρίζει ακατανόητη και απαράδεκτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννα, η εξόδωση ακολουθία του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας λήψη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην διεθνής παίκτης κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύονταν για 10 ημέρες μετά από τροχαίο που είχε. Ο Μάριος Οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννα, Πανετολικό, σε ομάδες στην Ιταλία. Ο ανάμεσά τους η Μπολόνια.
1: Ο καιρός. Μύρισε επιτέλους καλοκαίρι, Τάσο Αρνιακέ. Ωστόσο, περιμένουμε καιρική αστάθεια στο τέλος της εβδομάδος.
14: Πράγματι, η καιρική αστάθεια δεν μας έχει καταλήψει, Βασίλη Τερσάκη. Όμως η ζέστη είναι παρούσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς στην Καρδίσα, 34 στα Τρίκαλα, 33 στη Λάρισα και στη Φθιώτιδα. Στην Αττική 31. Στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 30. Και έπεται συνέχεια, βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει κορυφωθεί η ζέστη. Έχουμε όμως και βροχές. Βρέχει στη Χαλκιδική, βρέχει στην ορεινή Φωκίδα και την ορεινή Φθιώτιδα. Πρόσκαιρες βροχές. Έτσι, οι δύο αυτές παρουσίες, η πολύ ζέστη,
1: το μεσημέρι και οι βροχές, του καιρού.
14: Οι δύο όψεις του καιρού. Βρισκόμαστε όμως στο μετέχμιο μεταξύ ουσιαστικά του τέλους της άνοιξης και της αρχής του καλοκαιριού, και είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Έτσι, αύριο Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιακάδα το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα επιδοτικά θα συννεφιάσει, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά τα ηπειρωτικά, αλλά και στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί δεν αποκλείται να έχουμε και καταιγίδες ή νοτιάδες που φέρνουν ζέστη και υγρασία από την Αφρική, θα φτάσουν τα 6 με 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία πάλι στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 30 με 34-35, στα νησιά τους 28 με 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 17 το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη αστάθεια περιμένουμε την Πέμπτη, που περιμένουμε περισσότερες βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή πάλι θα περιοριστεί η αστάθεια χωρίς να σταματήσει. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γεννησία με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και η άνοδος από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Παρετείται από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αξιόγλου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Και στο ενικός.gr. Καρκίνος. Δύο νέες θεραπείες φέρνουν ελπίδα. Χάπι διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης. Έξυπνο εμβόλιο εξαφανίζει όγκους.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη.
16: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
17: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
18: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
19: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
18: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
19: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
20: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
21: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
22: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
23: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
24: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
25: Delivery στο 2641044555.
26: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
27: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
28: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
7: Daily Couscous

0: είμαστε και είμαστε εδώ. Έπαθε κεφαλικό η κοπέλα απέναντί μου. 19 του Μάη και ένα τελικό κουζίνη στην παρέα σου. Να ξεφτάνει και η γιορτή σου σιγά σιγά. 21.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Ελένη, δεν λέγεσαι. Δεν σε έχω φωτίσει έτσι. Κοπέλα, λου.
1: Ναι, ξέρεις τώρα, εγώ δεν. Δεν έχω συνηθίσει να μου λένε χρόνια πολλά στη γιορτή μου.
0: Α, και τι σου
1: μου λέει. Με παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο. Όχι, μου παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, παιδί μου. Αν θα με θυμίσει αδερφή μου ή αδερφή μου και αδερφό μου. Άντε, καμία σχέση που θα έχω αυτό.
0: Δεν θυμούνται γενικά.
1: Όχι, ρε.
0: Λόγω του ότι
1: θέλει. Λόγω του ονόματο. Ναι, ποτέ δεν με θυμόντουσαν.
0: Δεν ανεβάζει το πρωί. Ευχαριστώ πολύ για τι ευχέ σα
1: για να ξεκινήσουν. Κάποια στιγμή είχα ανεβάσει, να ξέρετε, με λένε Ελένη. Αυτό μία που μου στείλανε, μία που το χρόνο το ξεχάσανε. Που το λέω να σου πω κάτι σκασίλα μου.
0: Κάθε χρόνο υποσυνείδητο ξεκινήσαμε και την καρπίνα.
1: Να μπείτε υποσυνείδητό σα, παιδιά.
0: Είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ένας μασούτης φυσικά είναι εδώ. Άντα. Γιατί με το μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Κάνεις τα ψώνια σου στις καλύτερες τιμές, έχεις τη μάσκα, συμμετέχεις με μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις για πολύ ωραία δώρα. Και μην ξεχνάς ότι παίρνεις και instant εκπτώσεις. Δηλαδή, πέρα το ότι μαζεύεις πόντους και παίρνεις 6 ευρώ για κάθε 200 πόντους, πάρα πολλά προϊόντα έχουν έξτρα έκπτωση μέσω της μάσκα. Ένας μασούτης προσβάσιμο σε όλους, ένας μασούτης μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί. Πάντα γιατί το μασούτο να ενδιαφέρει για το ενεργειακό αποτύπωμα που φέρνουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ θα ακούσουμε αποκλειστικά. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι στο YouTube κανάλι του Daily Couscous υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο με τελευταία καλεσμένη την Αναστασία και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που μπορείς να δεις και να απολαύσεις.
1: Και έρχεται κιόλας κι άλλο.
0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος πήγε και τον είδα να σου πω το προηγούμενο που σου πω γενικότερα. Πήγα παντού. Είδα και το Eurovision. Πήγα, είδα και τον Πέτρο και τη Ρία. Εγώ βέβαια τους είχα δει και τον Φίλιππο, ο οποίος Φίλιππος βγάζει και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε.
0: Ο Φίλιππος είναι ο FY, για να είμαστε έτσι πιο συγκεκριμένοι. Αλλά βγάζει ένα πολύ ωραίο. Μου βάλε δηλαδή και άκουσε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί τον είδα λίγο πίσω στο Καμαρίνι. Θέλω να σου πω επίσης ότι μου αρέσουν πάρα πολύ πλέον τα μπουζούκια, ειδικά όταν έχουν φαγητό. Γιατί εγώ επειδή δεν πίνω, τουλάχιστον πάω και τρώω. Έχουν πολύ ωραία μπέργκερ, έχουν πολύ ωραία πράγματα και είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό.
1: Γενικά έχει αλλάξει λίγο το.
0: Έχει γίνει. Παλιά είχε, στο ένα στρο, α πούμε, θυμάμαι, είχε σούσι. Στο αεροπού που ήταν, πήγε να μου φέρει μια τεράστια πιθανή σούσι.
1: Και στο Ήτον δεν είχε.
0: Στο Ήτον δεν έχω πάει.
1: Όχι,
0: γενικότερα, έχω πάει. Πήγα και φέτος, είδα τη Λίλα. Αλλά εννοώ δεν έχω ιδιαίτερες επαφές και σχέσεις με το επιχειρηματικό κομμάτι του Ήτον, οπότε
1: νομίζω
0: δεν με προσέχω τόσο.
1: Νομίζω ότι είχε. Είχε μόνο. Τέλος πάντων, και εγώ δύο φορές έχω πάει. Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω.
1: Anyway.
0: Anyways, Peggy Zina έρχεται, άμυνα και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Χρυσή Δαγκαγκούτη, πες και θα έρθω. Εν τω μεταξύ, βλέπω τη Χρυσή Δαγκαγκούτη και θυμάμαι και ένα υπέροχο φεστιβάλ, Κολίνε Sound Festival,
1: βέβαια,
0: που είναι στο χωριό Κολίνε, στην καρδιά της Αρκαδίας, 29, 30, 31 και 1η του Ιούνιου, και είναι οι πάντες. Είναι ο Απόνη, η Χρυσίδα, η Ματούλα, η Ζαμάνη.
1: Όλα τα εστιλενωμένα.
0: Λεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνος Βλάχος, Πάνος Μουζουράκης, Ριέλη Νίδου, Χαραβέρα, Μάκης Τσίγκος. Όλοι, τα πάντα όλα. Έχει ελεύθερο κάμπινγκ, έχει πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις.
1: Και για τα παιδιά σας επίσης.
0: Πολύ ωραίο και διαφορετικό. Και ξέρεις, όλες αυτές οι ενέργειες, γενικότερα, όσοι έχουμε και ωραίες ενέργειες, οι οποίες δεν κοστίζουν και μια περιουσία να τις κάνουμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα είμαστε σε μια περίοδο καλοκαίρι. Θέλουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, κάνουμε και μια έτσι μια οικονομία. Κάνουμε και τις διατροφές μας, να βγούμε στην παραλία, να είμαστε φέτες.
1: Αχ, τώρα μην το λες αυτό, Παναγίτσα μου. Με τις διατροφές.
0: Δεν πρέπει να το πω.
1: Άσε, μην το πω.

0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιαννούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410.

0: 2-27-137.
1: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Λέγε Γιώργο.
4: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
5: Όχι.
4: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
5: Όχι.
4: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
5: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
4: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
5: Πού να το ξέρω.
4: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
5: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
4: Τι το λες. Ωραίο Σάιτζης είσαι.
6: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
6: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
6: Κρατήσεις 6984-913-987.
7: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
6: Μην το χάσετε.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Daily Couscous.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Και μια και ανοίξαμε λίγο το θέμα με το καλοκαίρι, θέλω να μου πείτε, εσείς μπαίνετε σε μία. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, σκέφτομαι τώρα. Έχω να βγω σε μία παραλία. Και να μην τρομάξω τους ανθρώπους.
1: Ας είμαστε στην Παναγία, γιατί τρομάξεις και τους ανθρώπους να μην βγεις στην παραλία. Εγώ το σκέφτομαι παρόλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτομαι, ξέρεις τι. Δεν ξέρω ακριβώς. Και γιατί το κάνουμε τώρα και αυτό τον εαυτό μας πολλές φορές σκέφτομαι.
0: Να βρούμε τον εαυτό μας.
1: Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό. Δεν τα έχουμε βρει τον εαυτό μας,
0: ας πούμε,
1: και μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Εσύ τα έχεις βρει τον εαυτό σου.
1: Όχι, σε αυτό το πλαίσιο. Ούτε λίγο. Ούτε λίγο. Είμαι φημισμένη όλο.
0: Γενικότερα νομίζω ότι μπαίνουμε σε κάποια στερεότυπα. Αλλά δεν είναι μόνο τα στερεότυπα, παιδιά. Είναι και το. Ρε, παιδί μου. Όταν είσαι λίγο πιο αδύνατος, λύνει λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στα ρούχα. Τουλάχιστον σου πω ότι ζω εγώ. Πιο εύκολα να βρεις τα ρούχα, πιο ωραία να κάθονται πάνω σου. Θα μου πεις πάλι να έχεις το κομμάτι προτύπων. Εντάξει, με αυτά έχουμε μεγαλώσει, θα κάνουμε το.
1: Δεν
0: φταίω εγώ για το πλαίσιο. Σε αυτό βρέθηκα. Δεν το επέλεξα εγώ.
1: Σίγουρα. Υποθετικά όμως αυτά τα πρότυπα έχουν μπει σε μια διαδικασία εδώ και τα τελευταία χρόνια και αλλάζουν.
0: Αλήθεια.
1: Είπα υποθετικά. Ούτε λίγο δεν το πιστεύω.
0: Ούτε λίγο. Απλά είμαστε πάρα πολύ ωραίοι υποκριτές.
1: Και σα πω και κάτι, συνειδητοποιώ ότι επιστρέφει πάλι αυτό το πάρα πολύ σκηνή.
0: Το σκηνή πάρα πολύ σκηνή δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή δεν θα ήθελα ούτε για μένα να είμαι έτσι, αλλά ούτε μου αρέσουν και οι άλλοι άνθρωποι να είναι σε αυτή την κατάσταση. Κατάλαβε. Εσύ βέβαια καλά κάνει και το υποστηρίζει γιατί είσαι η ίδια. Καμπάνε, Κωνσταντίνο Αργυρό, ολοκαίρινο για τραγούδια. Έπεσε κάτω. Ολοκαίρινο για τραγούδια και έρχομαστε.

0: αυτή είναι η Αναστασία.
1: Ναι, η στο οποία... γειτονιά βρέχει. Εδώ είμαστε λοιπόν, η οποία έχει. Είναι, το ψάχνει τον μπαλάκι. Το βρήκε τον μπαλάκι σου.
0: Το βρήκα. Εν τω μεταξύ, έχω πάρει μια μπάλα η οποία αυτή είναι που δεν ξέρω τι είναι το TikTok. Κάνει μασά στο σώμα. Εν τω μεταξύ, έχουμε γίνει πια θύματα του καταναλωτισμού. Όσο δεν πάει.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που με αυτήν κάνει. Βρίσκει τα trigger points, τα λεγόμενα, α πούμε. Και πα το βρήκε μάλλον.
0: Επειδή ακούσαμε Αναστασία, να πούμε ότι υπάρχει και ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο με την Αναστασία.
1: Εννοείται.
0: Στον αέρα του YouTube, φυσικά, να το μπείτε, να το δείτε, να το απολαύσετε.
1: Τι ωραία το κορίτσι αυτό.
0: Τα έχει πει πολύ καλά. Έρχονται και άλλα. Έχουμε δουλίτσα πολλά. Πολύ
1: ψωμάκι, παιδιά, έχουμε ψωμάκι. Το ξέρετε αυτό.
0: Λοιπόν, λάθος. Ηλίας Βρετός, ολοκληρώνει το τραγούδι, το ακούτε. Και πολύ ωραία διασκευή. Έτσι, για τους λίγο πιο ψαγμένους, θα καταλάβετε ότι είναι διασκευή.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός, η οποία σκίζει και αυτή. Την είδα την Κυριακή, την είδα εγώ στο Ρωμαίο. Γιατί ναι, κάνει, τώρα είναι κάποιες μέρες που κάνει τριήμερα. Και έχει κάνει παραπάνω πράγματα. Γενικότερα όμως νιώθω ότι επειδή έχουν ξεκινήσει και τα συνευλιακά και όλα αυτά, είμαστε σε αυτό το mood πλέον.
1: Το συνευλιακό το mood.
0: Έτσι νιώθω. Έτσι θα ρω. Υπάρχουν τα μαγαζιά, εντάξει, τώρα σιγά σιγά αυτή τη βδομάδα κλείνουνε και κάποια. Κλείνει ο Νίκος Απέργης με τη Ζώζεφιν.
1: Ναι,
0: κλείνει
1: εντάξει,
0: ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Δέσποινα Βανδύ. Ανοίγει ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν. Αλλά Σάββατα Κυριακές, ενώ πέρυσι ήταν Παρασκευή Σάββατο.
1: Και θα είναι και Μαλού μαζί το ποτή είδα.
0: Πολύ ωραία. Και μου αρέσει πολύ και το καινούργιο τραγούδι της Μαλού.
1: Το παγκάκια, ναι, και εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει.
0: Είναι και ωραία φωνή, βέβαια, η Μαλού, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Και είναι και πολύ ωραίο πλάσμα η Μαλού. Είναι
0: τόσο πολύ, δεν την ξέρω.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ.
0: Δεν την ξέρω ιδιαίτερα.
1: Και να ξέρει ότι είναι και ισόργελο. Με την καλή έννοια το λέω, πώς είμαστε, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το πράγμα, τελείως.
0: Είναι πολύ θετικό όλο αυτό που έχει αφήσει.
1: Όχι, θα σας το εξηγήσω. Πάμε να συνεχίσουμε και θα σας το εξηγήσουμε όλες τις επιστρέψεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
3: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
2: Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
3: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
2: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Λακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
9: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
10: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
11: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
10: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
10: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
11: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
10: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
11: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
10: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
12: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά
12: μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
13: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
15: Daily Couscous

0: Ορίστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου.
1: Εδώ
0: είμαστε. Δεύτερη ώρα εκπομπή μόλι ξεκίνησε.
1: Παιδιά, δεύτερη ώρα εκπομπή μόλι ξεκίνησε. Ένα daily throwback έρχεται σε πάρα, πάρα πολύ λίγο. Επειδή σα άφησα με τον απόϊχο τη Μαλού που έλεγα ότι είναι σουριελό. Ναι, είναι, έχει πάρα πολύ χιούμορ αυτό το κορίτσι. Πάρα πολύ χιούμορ. Αυτό σακάζεται συγκλονιστικά και εμεί έχουμε περάσει, έχουμε κάνει 4 μήνε σεζόν παρέα. Δουλεύαμε, τραγουδούσαμε στην Πάτρα.
0: Στο Χάραμα.
1: Στο Χάραμα. Και έχουμε περάσει. Δεν πάει το μυαλό σου τώρα. Εντάξει, ήμασταν σε ένα καμαρίνι δυο μα και τα δωμάτια μα δίπλα-δίπλα γιατί μέναμε μαζί. Πήγαινε, ερχόμαστε. Τώρα μιλάμε για συγκλονιστικά σκηνικά. Έχω μείνει με τα μάξι μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μετά τις συνεργασίες κρατάτε επαφές?
1: Εγώ με τη Μαλού έχουμε κρατήσει επαφή. Ναι. Γενικά έχω ανθρώπους με τους οποίους κρατάω επαφές. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πω στην πορεία. Θύμησε μας που μια στιγμή.
0: Ένας Μαζούτης φυσικά
1: είναι
0: στην παρέα μας.
1: Θύμησε μας πως την πορεία που έμεινε με τα μάξι μου στο πιμόσιο του πατέρα μου και ήταν η Μαλού στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα σα το πω μετά. Ένας Μαζούτης είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Ένας Μαζούτης είναι εδώ για εσάς αλλά και για εμάς. Ένας Μαζούτης, παιδιά, 50 χρόνια παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο. Ούτε 10, ούτε 20. Ούτε 30. Είναι 50 ολόκληρα χρόνια.
1: Μισό αιώνα ο Μαζούτης λοιπόν είναι δίπλα μας.
0: Μια ελληνική και... οικογενειακή επιχείρηση. Σημαντικό κι αυτό.
1: Ακριβώς. Και τα μισά του μισού, δηλαδή 25 χρόνια, η Mastercard είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας που έχετε. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Τα μισά του μισού είναι το 10,5.
1: Τα μισά του μισού. Όχι, τα μισά του μισού αιώνα.
0: Α.
1: Εντάξει, σας έκαψα τώρα. Πώς σας φάνηκε? Λοιπόν, αυτό είναι ο Μαζούτης. Αυτή είναι η μάσκα που είναι το μεγαλύτερο από την οικονομία σου. Πας στο ταμείο, τη χτυπάς, παίρνεις πόντους για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σου. Με καταρτισμένο προσωπικό, σε οροπολείο, ηχθοπολείο και κρεοπολείο. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε με το daily μας, το throw, το back μας. Εντάξει.
0: Έτσι. Θα γίνει ένας χαμός. Πρόσεχε καλά, Νίκος.

0: Ίσως αύριο ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νίκο Απέργη την Αφιλεώνες, μια πολύ ωραία συνεργασία, ένα διαφορετικό έτσι, μου θύμισε λίγο έτσι Ιραν,
1: ναι, σε υποβιού,
0: λίγο
1: έχεις
0: τέτοια
1: δίκιο,
0: κατάσταση, έτσι, με ταξίδευσε έτσι, ναι, όμορφα σε αυτό. Θέλεις να πεις που οι άνθρωποι
1: βεβαίως,
0: για πες.
1: Βεβαίως. Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω παύλα Couscous στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις προτάσεις σας για τα throwback. Τώρα είναι η σειρά του Παναγιώ.
0: Λοιπόν, βέβαια είναι η σειρά μου. Θα σε πάω όχι πάρα πολλά χρόνια πριν, θα σε πάω το 16.
1: Το 16, 10 χρόνια πριν.
0: 10 χρόνια πριν, λοιπόν, ένα τραγούδι που έγραψε γυναίκα η ερμηνεύτρια, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνου σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου.
1: Ναι. Πρέπει να μου πεις γυναίκα ή άντρας. Μου πεις γυναίκα ή άντρας.
0: Είναι γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Λοιπόν, απλά θα αποφύγω κάποιες λέξεις, θα αφήνω κάποια κενά γιατί είναι το τίτλος τραγουδιού.
1: Τι λες, ρε Παναγιώτη. Ναι. Ούτε καν.
0: Ούτε καν.
1: Εγώ ρε, δεν σου είχα βάλει τη βύση και είχα ξεκινήσει κατευθείαν με το τίτλο του τραγουδιού.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Ναι, απλά το τραγούδι το ξέρει άνθρωπος.
1: Δεν το ήξερε άνθρωπος. Τι λες καλά.
0: Ποιο έχει βρει έτσι.
1: Θα το θυμηθώ ποιο είναι.
0: Τρέπομαι να ζητήσω συγγνώμη, τρέπομαι να σε δω με στα μάτια. Ποιο.
1: Όχι, το τρέπομαι.
0: Όχι.
1: Δεν είχα βάλει αυτό. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε.
0: Δεν το ακρεύω εκκλησία, αλλά τέλος πάντων. Εσύ, ένα κουπλέ έχει. Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω.
1: Αυτό ήταν.
0: Έχει ένα κενό εδώ. Θα με οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω.
1: Οπα.
0: Ήμασταν ίδιοι μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανες πίσω. Δεν το βρίσκεις, θα σου πω τώρα. Πραγματικά δεν έχει άλλο κουπλέ.
1: Έχεις φάει κάποιες λέξεις.
0: Έχω φάει ένα κομμάτι που είναι το τίτλος του αγωδιού που σου είπα μόνο.
1: Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλεις σκλάβο.
0: Με θέλεις σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό, δεν θα νικήσω.
1: Περίμενε, αυτό κάτι μου λέει.
0: Είμαστε ίδιοι μια ζωή. Μα δεν αλλάξαμε μαζί, έκανες πίσω. Έλα, είναι πανεύκολο το αυτό.
1: Όχι, δεν είναι πανεύκολο γιατί μου έχει φάει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Μέσα μου έχω.
1: Αλεξής Βρογγυλέκο.
0: Ναι. Σε ένα λυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο.
1: Το μέσα μου έχω τι.
0: Μέσα μου έχω κενό. Ο κενό, κενό, ενώ δεν λέω τι είναι.
1: Μέσα μου
0: σε
1: έχω.
0: Σε ένα λυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο. Ναι, ναι, ναι. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ, πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Μέσα μου έχω κενό, θα μου οδηγήσει σε γκρεμό, δεν θα νικήσω. Ήμασταν ήδη μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί, έκανες πίσω. Αν δεν το βρεις τότε σου πω.
1: Μέσα μου έχω. Θα σκάσω τώρα. Μέσα μου έχω.
0: Μέσα μου έχω έτσι σωρή.
1: Κάτι μου θύμισε αυτό. Μέσα μου έχω.
0: Η Λένια, είσαι τραγική. Αυτό μόνο θέλω να σου πω. Που είναι πολύ αγάπη όμως.
1: Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο.
0: Σκλάβο.
1: Και είναι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ γνωστή.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, κάνει δηλαδή πτυχία ΟΑ, τα πάντα όλα, έτσι.
0: Δεν είναι η Άννα Βύση, αν με ρωτά.
1: Όχι, ναι, το καταλάβει αυτό, δεν θα ήταν η Άννα Βύση. Βύση. Και είναι το 2016.
0: Μην φτάσουμε το 16-26 χρόνια να φάμε να το βρούμε.
1: Ωραία, ποιο είναι το ρεφρέν, Παναγιώτη. Ποια είναι η λέξη που δεν μου λες.
0: Είναι ο τίτλος του τραγουδιού, φτιάξει που δεν σου λέω.
1: Ποια, ωραία, ποια είναι.
0: Μέσα μου έχω ένα θύμο, σαν αλυσίδα στο λαιμό. Με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό
1: τώρα.
0: Στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό
1: να το,
0: να το προλάβω.
1: Δεν είναι τρέλα ούτε. Αυτό δεν μου το πες.
0: Αυτό είναι το ρεφρέν. Το ρεφρέν θα σου πω. Κατάλαβες.
1: Γι' αυτό είχα κολλήσει άλλη στο λόγο να θέλεις κλάβο.
0: Εντάξει. Λέω θα το βρει. Λέω κλέβω κλησία.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: ο Πέλλας το βρει χτες. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Πάολα. Έτσι. Το πούμε. Ναι. Και αυτό Πάολα λοιπόν θυμός.

0: Αλλά θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι το είπαμε. Όχι, νομίζω το είπαμε και μεταξύ μας. Νομίζω ότι γενικότερα. Αυτό που λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι οκ. Okay. Απλά θα πω ότι γενικότερα νομίζω ότι οι περισσότεροι μιλήσαν ανοιχτά για την πίστη τους και όλο αυτό μετά την προβολή τη σειρά του Παϊσίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ κόσμο γενικότερα στον τρόπο.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ πάντως και τον Γρηγόρη Νάουτοκλου να μιλάει για την πίστη του.
0: Κοίτα, γενικότερα, εγώ θυμάμαι πάρα πολλούς αθλητές που μίλαγαν πάρα πολύ για την πίστη τους και το πόσο πολύ τους βοηθάει αυτό το πράγμα. Και κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν κατηγορηθεί κιόλας ότι.
1: Καλά, και ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει κατηγορηθεί.
0: Ναι, καλά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος νομίζω περισσότερο έχει κατηγορηθεί στο ότι συνέδεε την πίστη του και με το ότι είναι παραδοσιακός άντρας, να είναι γυναίκα σπίτι κτλ. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο έπαιρνε μπάλα και το θρησκευτικό, γιατί ήταν και άλλες απόψεις μαζί, θεωρώ. Ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του. Και να σου πω κάτι, αν δεν σ' αρέσει, μην τον κάνεις παρέα.
1: Συμφωνώ. Μιας και λέγαμε για τον Παΐσιο. Πάντως ο παππούς μου τον είχε γνωρίσει.
0: Τον είχε γνωρίσει.
1: Βεβαίως, πήγαινε και κάθε χρόνο.
0: Μπράβο. Ναι.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
5: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
4: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
5: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
4: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
5: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 410 25 695.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά.

0: deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
2: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
1: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
2: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
3: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
4: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
5: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
6: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
7: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
8: Delivery στο 26410-44555.
9: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
10: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
11: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
12: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
13: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
14: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
15: Τέντες παραδείσεις.
16: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
17: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
18: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
19: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
18: Πάτρας Παναγιώτης.
19: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
20: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Συναντήλικου Χουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μιλήσαμε για τα θέματα τη πίστη πριν από λίγο. Όπω και έχει πάρα πολύ. Μια φίλη μου είναι από την Κόνιτσα εκεί στην Ήπειρο που εκεί ήταν και ο.
0: Είχε κάνει το. Δεν ξέρω αν ήταν από εκεί, γιατί εκδιώθηκαν, να σου θυμίσω, από εκεί, από το μέρο που ήταν. Νομίζω ότι στην Κόνιτσα είχε πάει και είχε κάνει το μοναστήρι τη Παναγία.
1: Το μοναστήρι τη Παναγία είναι εκεί που.
0: Και έμενε πολύ καιρό.
1: Είναι η καταγωγή τη φίλη μου τη Μαρίνα και μου λέει ότι κάθε. Μου λέγανε να πάει ένα ποδερόδρομο. Βασικά υπάρχει ένα μονοπάτι που σε οδηγεί στην εκκλησία. Και λέει: εντάξει, εμείς έχουμε θρησκευτικό τουρισμό. Λέει: κάθε εβδομάδα χάνουμε γριές. Ψάχνουμε, υπάρχουν τηλέφωνα που καλούν κάθε εβδομάδα. Λέει: χάνουμε μία. Γιατί χάνονται μέσα στο δάσος. Τις βρίσκουν μετά, βέβαια. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά μου λέει αυτό για το θρησκευτικό και ότι γενικώς έχει πολύ κόσμο και ότι είναι και πολύ όμορφο.
0: Και νομίζω ότι μετά ειδικά και την προβολή της σειράς έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ακόμα περισσότερο. Ακόμα.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και προχωράμε ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Αυτό κάνουμε εδώ πέρα στο τέλει κουσκούς. Να τα λέμε και αυτά.
1: Μεταξύ μας
0: που είμαστε. Παιδιά, για καλοκαίρι έχετε κανονίσει διακοπές?
1: Εγώ έχω κανονίσει κάποια πράγματα. Βασικά έχω κανονίσει, έχω κλείσει κάποια εισιτήρια για το εξωτερικό. Για να πάω και να έρθω. Και τώρα από εκεί και πέρα στο εσωτερικό δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Έχουμε μια συναυλία, ναι, του Bruno Mars. Που δεν ξέρω εάν ο Θέμης με έχει υπολογίσει στο να είμαι. Γιατί γενικότερα όταν συναυλίες είναι στο Μιλάνο δεν με υπολογίζει. Γιατί θα σου πω, επειδή εγώ μένω στον κολλητό μου που είναι έξω από το Μιλάνο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν είμαι μαζί τους, δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μου λέει στο Μιλάνο, εγώ δεν θα σε λέω γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας. Απλά έρχεσαι στη συναυλία και φεύγεις. Δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μεταξύ μας όμως δεν καίγομαι, δεν είμαι τόσο φαν του Bruno Mars. Να είμαι και κάπως ειλικρινής, έτσι. Ναι. Οπότε.
1: Αυτό ποτέ είναι.
0: Μέσα στον Ιούλιο, δεν θυμάμαι ποια μέρα.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν καίγομαι και όλα, θα σου πω πρώτον. Γιατί θα με φιλοξενήσει, με φιλοξενεί ο Μανώλης, οπότε μένω εκεί, οπότε δεν έχω θέμα.
1: Ναι.
0: Και έχω και το pass που ούτως ή άλλως, οπότε έχω εισιτήρια. Δεν θα το πληρώσω χρυσό.
1: Α, έχεις το pass για πηγαίνει όλο στο, ναι, Μιλάνο. Ναι. Έχεις το pass.
0: Μιλάνο. Ωραίος. Και Λονδίνο βγάζω πάντα.
1: Α, okay.
0: Είναι οι δύο προορισμοί που κάνουν τα περισσότερα μου ταξίδια, δηλαδή και για Σαββατοκύριακο πάω.
1: Έλα ρε, εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλειο.
0: Είπες, το Δωρής Φέρης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το Έλλη Κουσκούς για σήμερα.
1: Αυτή
0: Τρίτη. Αυτοί ήμασταν.
1: Αυτοί ήμασταν.
0: Καλά να πάθετε, λέει.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, εμείς πάντως το ευχαριστήκαμε για ακόμα μια μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και για τα πάντα όλα σας. Anyways.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης, έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Ακροφιά Συνότητα θα είμαστε παρέα σας.
1: Bye.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Αν θέλουμε να φτιάξουμε το top 5 των πιο καλοκαιρινών φρούτων, το ροδάκινο σίγουρα έχει μια θέση εκεί. Το ζουμερό ροδάκινο με τη χνοδωτή φλούδα μυρίζει καλοκαίρι. Εκτός από αυτό όμως, δεν μας φορτώνει με περιττές θερμίδες, ενώ παράλληλα περιέχει πολύ νερό. Είναι ό,τι πρέπει δηλαδή για τον υδράργυρο που ανεβαίνει.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
5: Energy 94,2 Energy.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641027940.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά.

0: Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
8: Λέγε Γιώργο.
7: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
8: Όχι.
7: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
8: Όχι.
7: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
8: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
7: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
8: Πού να το ξέρω.
7: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
8: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Αιχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
7: Τι μου το λες. Ωραίος αεξής είσαι.
9: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Energy.

0: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
2: Πάτρας Παναγιώτης.
3: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
4: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών, ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472-720.
5: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
6: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
7: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
8: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
7: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
8: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
9: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
10: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
11: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
10: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
11: Delivery στο 2641-044-555.
10: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
12: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
14: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
14: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
14: Κρατήσεις 6984-913-987.
15: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
14: Μην το χάσετε.
16: Η ώρα

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακού τώρα
2: και μετά
1: και πιο μετά
2: και ξανά
1: και ξανά.
2: Energy, ασταμάτητα μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχές.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold ρεγκάτο, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
3: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
4: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.

0: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
1: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
0: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
0: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγριμίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιαννούζη Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Energy στους 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
5: επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων
5: υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
5: ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
9: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
10: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
11: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
12: Τέντες παραδείσεις.
13: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
14: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
15: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
3: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
2: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Λέγε Γιώργο.
2: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
3: Όχι.
2: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
3: Όχι.
2: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
3: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
2: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
3: Πού να το ξέρω.
2: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
3: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αεκάρα.
2: Τι μου το λες. Ωραίος Αεκτζής είσαι.
4: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58-314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Welcome.

0: Care ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
2: Energy 94,2 Energy.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: μέρες. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία,

0: Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
1: Και το μπάρμπεκιου?
0: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
0: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
2: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 2641027940.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 2641023101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
5: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
4: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
5: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
4: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
6: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
6: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
6: Κρατήσεις 6984-913-987.
7: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
6: Μην το χάσετε.
8: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα. Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. 94,2.
9: Ακού τώρα και μετά και πιο μετά και ξανά. Energy. Ασταμάτητα μουσική.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Αν θέλουμε να φτιάξουμε το top 5 των πιο καλοκαιρινών φρούτων, το ροδάκινο σίγουρα έχει μια θέση εκεί. Το ζουμερό ροδάκινο με τη χνοδωτή φλούδα μυρίζει καλοκαίρι. Εκτός από αυτό όμως, δεν μας φορτώνει με περιττές θερμίδες, ενώ παράλληλα περιέχει πολύ νερό. Είναι ό,τι πρέπει δηλαδή για τον υδράργυρο που ανεβαίνει.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα

0: 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
4: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
3: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
4: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
5: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
6: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
7: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
5: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
6: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
5: Delivery στο 2641044555.
6: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
8: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
11: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
12: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
13: επιμένουμε.
12: Στη βελτίωση των επιδόσεων
13: υπερέχουμε.
12: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
13: ξεχωρίζουμε.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
12: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
13: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
12: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε.
14: τα μολύβια δεν πέφτουν.

0: είναι. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντμηση ως Another. Παπα ούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
2: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και...

0: 56 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, Υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
2: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
4: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Λέγε Γιώργο.
4: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
5: Όχι.
4: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
5: Όχι.
4: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
5: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
4: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
5: Πού να το ξέρω.
4: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
5: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
4: Τι το λες. Ωραίος αεξής είσαι.
6: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
4: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση

0: ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
1: Κρατήσεις 6984-913-987.
0: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
1: Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Νύχτα Energy, εσύ, Μίχη και Σοφία Χατζή.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα με υγεία και άγιο πνεύμα για όλο τον κόσμο για χθες. Ξεκινήσαμε λοιπόν εβδομάδα με μία απουσία η οποία ήταν και αναμενόμενη. Πάμε τώρα καλοκαιράκι. Με θερμό έτσι παρεάκι, νέα εποχή, ένα τριμηνάκι καλοκαιριού με βάση το ημερολόγιο, γιατί ξέρεις ότι το καλοκαιράκι στην Ελλάδα μας πάντα συνεχίζεται. Παίρνει παρατάσεις, το τριμεράκι δεν πήρε άλλη παράταση, άρα πρέπει να είμαι εδώ και είμαι εδώ, το σοφάκι του Μιχή Σοφία Χατζή στον Energy 942. Πάρα πολλά χαμόγελα, ανανέωση και ξεκίνημα λοιπόν στη νέα μας αυτή η εβδομάδα, βραδάκι Τρίτης 2 του καλοκαιριού μας. Καλησπέρα σε όλους, στο παρεάκι μας έχουμε και για αυτό το βραδάκι το Μάριό μας, Μάριος Πισιόλης, αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα. Υπέροχη λοιπόν έτσι για εσένα εξυπηρέτηση μέσα από την πολυετής εμπειρία του, τη βαφή σου, το χτένισμα, τις αντάβιες σου Εθνικής Αντίστασης 5. Παρέουλα μας έχουμε και Indian Oil για τα καυσιμά σου, θα τα χρειαστείς για τις καλοκαιρινές διαδρομές σου. Indian Oil, κόλλος παπούτσις, 4 χιλιόμετρα γνεωτηρίου, θα βρεις και αξεσουάρ, πλυντήριο, λιπαντήριο, σταθερά το πετρέλαιο θέρμανση, το πρατήριο που τα έχει όλα και τα έχει με τον καλύτερο τρόπο για σένα. Όπως και η Αφή Νταρίλα έχουν εξατμίσεις καταλήτες συγκολής μετάλλων για σένα, αλλά και καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic. Αυθημερών παράδοση, θα πάρεις και την εγγύησή σου 2 έτη. Τι άλλο θέλεις, στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Θέλεις και ζώη βέβαια και υποτεχνική για να βρεις κυμπευτικά, φυτοφάρμακα, λιπάσματα να καλύψουν όλες τις καλλιέργειες, καλαμπόκι, ζωοτροφές, φυράματα, φυτά και λουλουδάκια. Ωραία της άνοιξης του καλοκαιριού. Και άλλα. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Θέλεις να βρεις μια νόστιμη κρεπούλα, ένα μπέρκερ, ένα σαντουιτσάκι να έχεις, να επιλέγεις. Γλυκές και αλμυρές. Υπέροχες ice cream δημιουργίες στη Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Φυσικά ice cream. Φυσικά και κουλουράκι από το M κουλουράκι. Πώς θα πάει καλά το καλοκαιράκι σου, η εβδομάδα σου και ο μήνας σου αν δεν απολαύσεις κρύα σάντουιτς και υπέροχα χειροποίητα κουλουράκια Θεσσαλονίκης, Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραμπαπά 14. Τα ηλεκτρολογικά για το αυτοκίνητό μου, βέβαια, γέλει φυσικά από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, σέρβις air condition, και πάμε να κάνουμε και τα σέρβις όλα του αυτοκίνητου μας, ένα προς ένα και ό,τι μηχανολογικό χαλάσει. Παρεούλα μας και το εξειδικευμένο συνεργείο λοιπόν της Opel με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Στην παρεούλα μας έχουμε και το Μοντακάζα με είδη γηινής, συνεχείς προσφορές στα πλακάκια του στα είδη γηινής του, συμμετέχει και στο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνα, αλλάζω θέρμανση, δεύτερο χιλιόμετρο αγριών ανίνων». Εδώ έχουμε και καφεδάκι μόνο από το Άκη, ένας μοναδικός, υπέροχος σε ό,τι κάνει, στην τιμή, εξυπηρέτηση και γεύση. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίου 54, Ξενοπούλου 1 και Σιαδήμα 1. Μαθηματάκια υπασίας, λέμε ναι, δυνατό ναι. Στη φύση μαθαίνουμε υπασία, προσιτές τιμές 69-36-13-01-38, φάρμα λόγων γιγκλά. Και πάω τώρα και στον φυσικά κόμμο σταδίου, πάω στο Μανώλη Τσεκούρα. Έφτασε η ώρα να αγοράσω μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή να κάνω ανταλλαγή. Θα βρούμε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, θα βρούμε αρκετή ποικιλία, θα βρούμε μεγάλες προσφορές. Θα τις εκμεταλλευτούμε γιατί δεν δίνουμε και πρόκοτα πολύ. Παίρνουμε και εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων. Παίρνουμε και για ενοικίαση αυτοκίνητα. Και τι άλλο θέλουμε. Κόμβος λοιπόν Εθνικού Σταδίου Ιωάννινα, 7 χιλιόμετρο Εθνική Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τώρα, για ασφάλεια, για την εκδήλωση, για την εργασία, το σπίτι, με συναγερμούς, με φύλακες, με κάμερες, προτέκερ μη σεκύρωτα αδερφών γκυγκλά στον Ακόμο Πανεπιστημίου και ψυχτικές εργασίες. Τώρα που καλοκαίριεσαι εκεί για το air condition, το ψυγείο, ό,τι χρειαστεί. Και το φυσικά πλυντήριό σου, η κουζίνα σου, φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες. Στην Κοσμάιτ Αλουμιδέν στο καινούριο

0: 69, 36, 51, 71, 85 και επειδή κάθε εποχή, μα κάθε εποχή θέλουμε ένα μύρι, θέλουμε αρνάκι, θέλουμε πιτόγυρα τελείωτα, θέλουμε σκεπαστές αγαπημένες, επιλέγουμε ψητοπολείο fast food μύρις, Χαριλάου Τρικούπη 15. Φυσικά και επιλέγουμε energy και για το καλοκαιράκι μας, έτσι και ενημέρωση και πολλή μουσική και ζωντανή εκπομπή και πρώτες μεταδόσεις και πάρα πάρα πολλά. Energy 942 ακολουθείς φυσικά στα social. www.energy942.gr. Άκους παντού. Και από παντού φυσικά μπορείς να αποστείλεις το δικό σου μηνυματάκι εδώ στο δικό σου το σοφάκι. Γράφεις μιχή στην αρχή που είναι το πρόθεμα, δύο γράμματα έτσι αρχικά εκπομπής. Μη μου μπερδευτείς, γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Και για SMS με απάντηση, απαντητικό μήνυμα το οποίο όμως θα γράψω εγώ, γράφεις μιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54754-1,64. Ένας καιρός που πραγματικά το 90, μη σου πω 90% ήταν μαζί μας για το τριημεράκι αυτό, όπως θα το ήθελε ο καθένας από εμάς, οτιδήποτε δραστηριότητα για να ήθελε να κάνει, πόσο μάλλον αν ήθελε να βγει, να πάει μια εκδρομή, πόσο μάλλον και ένα μπάνιο που είναι και επίκαιρο και που χρειάζεται για να ξεκινήσει δυναμικά και αυτό το καλοκαιράκι μας 2026.
1: Όλο περιμένω να απαντήσει στο τηλέφωνο το.
0: Όχι, μη μου πεις. Γιώργος Λιβάνης, Start, δεν απαντάς, εγώ απαντώ, είπαμε, το σοφάκι σου είναι εδώ.

0: έχω, αλλά και τι να κάνω, να απαντήσω για να φύγουν. Καλησπέρα στο Φάγκη, λέει ο Φάνης, και εύχεται ένα καλό καλοκαίρι. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Energy.
0: Καλά μπάνια. Καλά μπάνια. Λοιπόν, επειδή αγαπάμε, λες, Δεσποινάκη, και πολύ σωστά το λες, έτσι για να πάει και καλά το καλοκαίρι, με αγάπη, βρε παιδί μου, αγάπη μόνο. Καλή ακρόαση. Energy, energy. Μπατσόνι μου, καλησπέρα.

Εσύ, Φάνη μου, αλήθεια θα μ' αγαπάς για το καλοκαιράκι το 2026? Ή να το ξανασυζητήσουμε πάλι το φθινόπωρο 2026?

Καλοκαιρινή διάθεση και πάμε. Υπάρχει αγάπη. Τότε πάμε και σπριντάκι.

υπάρχει πλανήτης, βρε παιδί μου, που να είναι μόνο καλοκαίρι να πάω. Ο καθένας λέει τον πόνο του, ενώ η Ελένη λέει το δικό της. Α, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Ελένη Φουρέιρα στον Energy, στο μουσικό χαμογελό μας Τρίτης.

94,2 λόγοι δροσιάς για να ακούσεις energy και αυτό το καλοκαιράκι σου. Και κάπως έτσι νοερά μουσικά να περάσεις όλο το Αιγαίο, όλο το έτσι Ιόνιο και ξανά από την αρχή.

μουσική με ουσία, υποσυνείδητα όλα τα υπόλοιπα συν. Και συν το δικό σου γραπτό μήνυμα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου στο 54 301 0,34. Καλό καλοκαίρι. Καλησπέρα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση.

0: 46 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
2: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
1: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
2: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
1: Και είσοδος υπέροχη.
2: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
1: Και το μπάρμπεκιου.
2: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
3: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
2: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
3: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-27-940.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
7: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
8: Πάτρας Παναγιώτης.
9: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
10: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
11: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
10: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
11: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
12: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
13: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
14: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
12: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
13: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
12: Delivery στο 26410-44555.
13: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
15: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
16: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
17: Όλη την ώρα είναι. Και στο λέω και θα στο πω με λίγα λόγια. Καλησπέρα στο Φάγι μου, καλό καλοκαίρι, καλές εκπομπές. Ευχαριστώ για τον Χρήστο, λέει ακροάτρια. Καλησπέρα. Καλό καλοκαιράκι, καλά μας μοιχή μου σκαχα...

0: Καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και τ' αντίστροφο ισχύει, το ομολογώ. Πάντα εξαρτάται από το ποιος θα με ρωτήσει.
1: Να μην είναι και κανένας τυχαίος.

0: Με λίγα λόγια energy και ακόμα περισσότερη μουσική. Γράφεις μιχή για το μήνυμά σου στην εκπομπή, επιλογές, αφιέρωση, σχόλια. Μιχή κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0,34.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μιχή και την Σοφία Χατζή.
0: Και μια Νατασούλα στην εκπομπή, επιβάλλεται φορτηγό. Τα φιλιά μου και στη φίλη μου Χρυσούλα.

0: έχεις.
1: Ψυχούλα μου, εσύ καλή. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Επίσης, όμορφο καλοκαιράκι να έχουμε. Καλώς μου ήρθες. Από το ένα φορτηγό στο άλλο φορτηγό. Αυτό είναι σίγουρα τρελό. Το προηγούμενο της Νατάσας δεν παίρνω και όρκο. Energy, καλησπέρα. Γιάννης Πάριος. Τρελό.

αποτελειωμένα. Λιωμένα από τη ζέστη. Καλησπέρα για όλη την πόλη. Να είσαι καλά, αγαπάκι μου. Έχω και μια πολύ σούπερ επιλογή για σένα. Σε λίγο. Με Αλεξίου, μείνε εδώ. Και προσοχή να φοράς και ζώνη στο τρελό φορτηγό.

δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε

0: Έλειψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

0: είσαι ρε Απόστολε, ρε Απόστολε. Πέφτουν τρελά γκάζια για τους λογαριασμούς. Όλο λες ναι και όλο αφήνεις φέση. Μη χαίρεσαι, στο τέλος δεν πληρώνω ούτε γιούρο εγώ.
1: Τη νύχτα έχει πάθει πίσω από τα αστέρια της κρυμμένα και μου φωνάζει πως χρωστάω λίγη αγάπη και σε μένα.
0: Εσύ Άκη εδώ γιατί γελάς? Την αλήθεια λέω.
1: Την έχω κάνει όλη εικόνα.
0: Μαυρισμένο σε βλέπω. Κάπου πήγες τριημεράκι με τους άλλους υπολογιστές σου, ε.

0: Αλληλούια, το μάτι λίγο αληθώρισε κατά τα υπόλοιπα όλα καλά, καλησπέρα. Άκη, μην ξεκινάς με τις διαφημισούλες, ξέρω θα έρθουν σε λίγο. Αμάν πια ρε παιδί μου, καλοκαίριασε και έμεινες. Ο ίδιος υπολογιστής. Το μουσικό χαμογελό μας προσφέρει ο Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, εξαερισμός και εγκλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση, air condition, επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων και παγωμηχανών. Κοσμάιτολου 0 στο καινούριο 69-36-51-71-85. Πάω μύρι, συχνάζω μύρι, αγαπώ μύρι, αγαπώ καλαμάκια, αγαπώ μερίδες. Πίτες, αρνάκι, γάλακτος, ντόπιο, καθημερινά, σε τιμή κιλού. Καθημερινά, έτσι, στα 24 ευρώ σε προσφορά, το γουρνόπουλό σου το έχεις κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Τον έχεις απίκο μέχρι τη μία το βράδυ καθημερινά να παραγγέλνεις στο 2641-0337, χαλάτρικο 15. Τι θέλεις, κουλούρι? Κουλούρι είναι αυτό, πώς δεν θα το θέλεις, κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Πολύ φρέσκο. Πολύ χειροποίητο, πολύ φρεσκοψημένο και προπάντων έτσι, επικίνδυνα νόστιμο, ολικής, σχέτο, γεμιστό, αλμυρό, γλυκό, κουλούρι σου λέω είναι αυτό. Χαλάω Τρικού πιενή έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του και πάμε τώρα έναντι της Protekerm Security. Να ζητήσουμε συστήματα ασφάλειας, να ζητήσουμε αυτές τις περιπολίες που είναι με ένα ευρώ στο χώρο μας, να ζητήσουμε ασφάλεια για την κάθε εκδήλωση, ασφάλεια γενικότερα. Βλέπετε τι κακός χαμός γίνεται. Και θα μας προστατέψει ο φύλακας Άγγελος, αδερφών Γκυγκλά, στον Κόμβο Πανετολίου. Ενώ στον Κόμβο Εθνικού Σταδίου μας προστατεύει, έχουμε και άλλο φύλακα Άγγελο εκεί, έτσι, για να κάνουμε επιτυχημένες αγορές σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Μανώλη Σεκούρα, έτσι θα τον βρεις και στο Facebook και Κόμβο Σταδίου θα τον βρεις. Για την αγορά ενός έτσι επιτυχημένου μεταχειρισμένου αυτοκίνητου, χρειάζεσαι Κόμβο Σταδίου. Χρειάζεσαι κάποιες προϋποθέσεις. Εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, εγγύηση ατρακάριστου, δυνατότητα ελέγχου σε συνεργείο της επιλογής σου. Και δυνατότητες drive, τα πάντα όλα, μεγάλη ποικιλία και φυσικά ενοικίαση αυτοκινήτων. Στο παρεάκι μας είναι και η Αφινταρίλα. Θα πάμε το αυτοκινητό μας, θα καθαρίσουμε τα φίλτρα μας, τα πάντα όλα μας. Καθαρισμός φίλτρων DPF κλείνει για εξατμίσεις καταλύτες. Η Αφινταρίλα, ο Χρήστος μου, ο Σωτήρης μου, αγαπώ και εκτιμώ Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο και αγαπώ και εκτιμώ την κρέπα από το ice cream. Είναι η μεγαλύτερη νοστιμότερη. Βάφλες, pancakes, να δεις κάτι υπέροχες δημιουργίες. Μόνο και μόνο που τις βλέπεις πριν τις φας, μια τρέλα σε πιάνει. Μπουκογιάννη 6, αν θέλεις να κερδίσεις και προσφορές η Food Your Box, να παραγγείλεις από 6 το απόγευμα. Εδώ τώρα δεν παραγγέλνεις, επικοινωνείς, πηγαίνεις. Μαθηματάκια υπασία στον Κόμβο, φυσικά Πανετολίου, στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά 69-36-13-038. Στο παρεάκι και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζεις δυναμό, μπαταρίες, γυάλισμα φαναριών, εννοείται σέρβις air condition και εννοείται και ζώη και υποτεχνική. Θα αγοράσω φυτοφάρμακα, θα πάρω και πεφτικά, λουλουδάκια, πολλά φυτά, σπόρους, λίπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες, θα βρω και τα φυράματά μου, θα τα βρω άλλα και φυσικά θα τα αγοράσω αυτά που θέλω και ακόμα περισσότερα. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Θέλουμε όμως και μια ωραία εμφάνιση και μια ωραία εμφάνιση απαιτεί και ένα ιδανικό καλό χέρι. Κομώσεις Μάριος, αντρικό γυναικείο παιδικό Εθνικής Αντίστασης 5, τα είδη γυνής μου. Με πλακάκια ήδη γίνει, συνεχείς προσφορές, πλήρης γκάμα υδραυλικά θέρμανση, συμμετοχή και στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσέφωνα. Τι ωραία που ακούγεται. Βασίλης Καρακώστας, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνίων Ανίνων. Καφέ, καφέ, καφέ θέλω Άκη, να ανοίξει τόσο υπέροχα το μάτι. Καφεδάκι στο Άκη. Πρωταγόρα 3, Σιαδήμα 1, Καλυβίου 54, Ξενοπούλου 1, καφές νερό με 1,5 ευρώ. Και επειδή θέλω και σέρβις, αναγκαστικά θέλω Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και βεβαίως Aegean Oil, καύσιμα, ποιότητα, αξιοπιστία, άψογη εξυπηρέτηση. Aegean Oil, επειδή θέλεις την ποιότητα, καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να κοιτάμε την ποιότητα. Και φυσικά πάντα οι τιμές όλα είναι όπως πρέπει να είναι. Πριν την Ερμίτσα, 4ο χιλιόμετρο Αγνεωτηρίου, όπως φεύγεις να πας τη βόλτα σου, τη ζουλίτσα σου, βάζεις και τη βενζίνα σου και είσαι μια χαρά. Νικόλας Παπούτσης. Τι θες βρε Άκη, τι θες βρε βασανάκι Άκη, ξέρω τι πρέπει, να πάμε σε διαφημισούλες, να μην μου τις λες, τις βλέπω κιόλας εδώ μπροστά μου. πόσες είναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, νεάκι, 8. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γράφεις μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-0-34. Φεύγω και επιστρέφω.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Για να προσθέσουμε Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
13: Λέγε Γιώργο.
12: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
13: Όχι.
12: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
13: Όχι.
12: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
13: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
12: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
13: Πού να το ξέρω.
12: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
13: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αεκάρα.
12: Τι μου το λες. Ωραίος Αεκτζής είσαι.
14: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
0: Energy, επιστροφή, κάνοντας αυτό που αγαπάς. Μην το διαπραγματεύεσαι καθόλου. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας. Έχουμε λοιπόν Γιώργο Σαμπάνη μας, Πάνο Κατσιμίχα και για τον Αλέξανδρο μου, τον φίλο μου.

Αλλά να ζήσεις προπάντων, μην ξεχνάς. Είπαμε μία μοναδική ζωή. Καλησπέρα σε όλους. Υπέροχη Χαρούλα Αλεξίου θα συνεχίσει η εκπομπή μας. Γιατί όλα σε θυμίζουν.

Αυτά είναι που θυμίζουν και πονάνε περισσότερο. Τα απλά, τα καθημερινά, τα γλυκοσυνηθισμένα. Αυτά βέβαια που πολλές φορές δεν δίνεις και τόσο βάση όταν τα έχεις. Καμιά φορά μπορεί να σε κουράζουν. Όταν τα χάνεις όμως, τότε τι.

υπέροχη πάντα. Χάρης Αλεξίου με κάτι ερμηνείες και να λείπει η φίλη μου η Τζο. Δεν το μπορώ να το διαχειριστώ. Energy 942. Καλησμένο για σένα με αγάπη και εκτίμηση, γράφει μήνυμα. Ευχαριστώ ψυχούλα μου, καλή καλή και αγαπημένη. Σαν τα καλά καλά και αγαπημένα μας Δειλινά. Ε, ναι. Δημήτρης Μητροπάνος. Πού σε ρε μανάβη της καρδιάς μου, έλα καλοκαίριασε. Και θέλω κερασάκια, θέλω καρπουζάκια, θέλω πεπονάκια, θέλω ροδακινάκια, θέλω και τι δεν θέλω. Φρουτοπηγή μου, ποιότητά μου, είμαι σίγουρο ότι φρεσκότατα και υπέροχα θα τα έχεις και για αυτό το καλοκαιράκι εκεί χαμηλά τσιρόμπο λιχνίο. Σε βλέπουμε, ανοίγει η καρδιά μας, τρώμε και τα λαχανικά μας και τα φρουτάκια μας και ανοίγει και η όρεξή μας, παρεπιπτόντως.

0: μεγαλώνει. Τι είναι εκείνο που με...
1: Για άπαντες ερωτευμένους και βασανισμένους, γράφει το μήνυμα, για ότι παίζει και πολύ σωστά. Και πολύ σωστά. Γι' αυτό θα φέρω και μαζονάκι σε λίγο και καπάκι έναν ωραίο παλιό Γιάννη Πλούταρχο. Προς το παρόν σκέφτομαι, θέλω να φύγω, αλλά είναι αυτά τα δειλινά βασανιστικά.

0: θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream.
3: Ice cream.
2: Αυτές είναι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
0: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream.
3: Ice cream.
2: Αυτές είναι γεύσεις.
6: Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο. Οι αδιαθέσεις στη ζωή σου το γκαράζ. Κανένα γύρο τη ζωή θα περιμένω. Μήπως εδώ πάλι σε μένα.
7: Αντωνάκης, Αντώνης Ρέμος στον Energy. Είναι τα πράγματα, μουσική σας επιθυμία. Το στέλνω εξαιρετικά και στο Θωμά μας.

0: καταλαβαίνω. Μάθε να δίνεις και όχι μην κρίνεις.
1: Energy 94,2.
0: Και αν δεν μπορείς, πάω πάσο. Η Γιώργος Μαζό. Υπέροχος αν δεν μπορείς. Αμαζόνιε μπορείς.

Αν δεν μπορείς, μάλλον καλύτερα αν δεν θες. Άρε μαζονάκι, άρε μαζό, τι τραβάς κι εσύ, τι τράβηξες κι εσύ.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Energy 94,2.
2: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
3: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
3: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα.

0: όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη ή φαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Που δεν θέλεις να διαβάζουν στον αέρα, εννοείται ότι γράφεις εκτός αέρα. Άιντε, παίρνα, παίρνα κι εσύ, όπως πέρασαν και οι υπόλοιποι. Ρε Παντζή μου, τι λες, θα περάσεις απόψε από την εκπομπή?

0: Γεωργία Μέγαρα Σοφάκη μου και φίλοι ακροατές του Μιχή και του Energy, καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαιράκι φιλαράκι. Πάμε με ένα λέει ζαζό ανάγκη, είσαι πώς δεν πάμε, πάμε παραπάμε.
1: Και εσύ κάνε το...
0: Και για να μην μένουν εκτός προγράμματος οι επιλογούλες σου, αγαπημένο μου φιλαράκι, κάτι που με στεναχώρησε. Εκεί μέχρι το 10.30 να έρχονται για να προγραμματίζονται και σωστά. Έλα ρε Τζόμο, ξεκινάνε οι μάχες από αύριο, ξέρεις το μπάσκετ. Για να δούμε. Τριμεράκι εντάξει, καλά, όμορφα, αγαπημένα, ήρεμα ή αναστατωμένα. www.energy942.gr. Νότις και για τον περαστικό μου, τον καλό μου φίλο. Και ανάγκη είσαι ρε μάτια μου. Άρε μάτια μου, ανάγκη μεγάλη.

0: λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
5: Γέλα, Τζορτζινά, γέλα τώρα λίγο, έλα, γιατί πρέπει να ήταν ένα από τα δύο την τελευταία φορά, τραγουδάκια. Λοιπόν, ένα δάνειο ζωής. Δεν θέλω επιστροφή, δεν θέλω επιστροφές.

0: Δώσε μωρέ ζωή, δώσε, δώσε, δώσε.
1: Επιτόκιο, δύο χρόνια δυστυχία.
0: Ναι, πλήξαμε από την πολλή ευτυχία, η αλήθεια είναι. Και ακόμα καλύτερη αλήθεια της ζωής μας είναι η ποιότητα στα καύσιμά μας, έτσι, για να μπορούμε να αποδράσουμε από τα διάφορα άγχη της ζωής, να αποδράσουμε, να φύγουμε μακριά, να πάρουμε τα καύσιμά μας, να κάνουμε μια στάση Aegean Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων, 4 χιλιόμετρα γνεωτηρίου, και να πάρουμε και ένα καφεδάκι πριν φύγουμε. Πριν αποδράσουμε, ένα καφεδάκι επιβάλλεται να είναι από του Άκη. Έχει και delivery στο 2641021629, 5 πρωί μέχρι 9, βράδυ ο Άκης ανοιχτός, στο delivery το από 7.30 μέχρι 4. Σταθερά λοιπόν, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Σταθερά κοντά σου το Μόντα Κάζα, με αρκετά χρόνια στο χώρο. Πλακάκια ήδη γυνής. Συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση και θερμοσύφωνα, δεύτερο χιλιόμετρο Αγνιοανίνων. Πάω και στην Κυποτεχνική, στον αγαπημένο φίλο, σωστό επαγγελματία Ζώη. Και σωστά θα αγοράσω σπόρους, δέντρα, φυτά, κυπευτικά, φυτοφάρμακα, λοιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες. Τα φυράματά μου, το καλαμπόκι μου, Εθνικής Αντιστάσεως 114. Τώρα δεν αγοράζω, αλλά κάνω, πραγματοποιώ μαθήματα υπασίας με τις πιο προσιτές τιμές στην ωραία φύση. Φαρμαλόγων Γιγκλάκ όμως Πανετολίου. 69-36-13-01-38. Θέλω συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, θέλω καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic. Χρειάζομαι αναγκαστικά λοιπόν Νταρίλα. Η Αφή Νταρίλα είναι κοντά σου στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Το εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ είναι κοντά σου, με Γιάννη Χουντάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και το ice cream είναι κοντά σου για την κρεπούλα σου, τη γλυκιά και αλμυρίνο στιμιά σου, υπέροχα μπέρκερ, αξεπέραστα club sandwich και τα υπόλοιπα. Μπουκογιάννη 66 απόγευμα 4 ξημέρωμα, 26-41-0-23-5-33 για να παραγγείλεις. Πάω να παραγγείλω το πιο αγαπημένο μου κουλούρι. Πάω στο M κουλούρι μου. Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς, κριτσινάκια, μπισκοτάκια, πολλά και διαφοράκια, χειροποίητα γλυκά και αλμύρα. Με αγάπη και πολύ μεράκια από τους υπεύθυνους του M κουλούρι. Με χαμόγελο πάντα. Χαριλάου Τρικούπη 9 του Δημαρχείου Γεωργίου, Καραμπαμπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Πάμε και Μάριο. Θέλουμε βαφή, θέλουμε κούρεμα, ανανέωση. Τα θέλουμε όλα. Καλοκαιράκι. Και Μάριος λοιπόν, αντρικό γυναικείο-παιδικό κούρεμα Εθνικής Αντίστασης 5. Για μια καλή ανανέωση δεν θέλουμε και μια έτσι αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Αξιόλογες αγορές, Μανώλη Σεκούρας, δωρεάν βιολογικός καθαρισμός πριν την παράδοση, δωρεάν γενικός μηχανολογικός έλεγχος, 0 προκαταβολή, 72 δόσεις, πολλές και μεγάλες προσφορές στον κόμβο λοιπόν Εθνικού Σταδίου. Πολλές και μεγάλες τώρα νοστιμιές στο Μύρι, στο ψητοπουλείο του. Εσύ που θέλεις τη μερίδα σου, θέλεις λίγο από όλα τα μεζεδάκια της σούφλας, χάρας του, ό,τι έχει. Να απολαύσουμε ωραίες πατατούλες με πιτούλες σου, με σαντουιτσάκια σου, το γουρνόπουλό σου εκεί απίκο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, Χαριλάου Τρικούπη 15. Να παραγγείλεις και η food και box και 26-41-0-337 μέχρι τη μία το βράδυ. Χαριλάου Τρικούπη 15, συντριβάνι. Ασφάλεια που κανείς δεν την πιάνει, αναλαμβάνει το λωμό, αναλαμβάνει τον κόσμο όλο, είναι η Protecker με security καταφθάνει. Άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη, φυλάξεις, περιπολίες στον κόμβο Πανετολίου. Παρεούλα μας, επειδή θέλουν και κάποια διόρθωση τα ηλεκτρολογικά μας, θέλουμε και μπαταρία, θα πάρουμε και εγγύηση για δύο ετών αφού γίνει εγκατάσταση. Όλα τα ηλεκτρολογικά αυτοκινήτου, Βαγγέλης από το Γιάννης, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και φυσικά όλες οι ψυχτικές εργασίες στο Φώτη Λόι, με επισκευή επαγγελματικών και υγειακών ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων και παγομηχανών. Κοσμά Ετολουμιδέν στο καινούριο, επικοινωνείς στο 69-36-51-71-85. Το σοφάκι σου είναι εδώ. Στείλε σχόλια, στείλε αφιερωσούλες, μηνυματάκια αγάπης, επιλογούλες, τραγουδάκια αγάπης. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34 και γραπτά μηνύματα με απαντησούλα από εμένα. Εκεί γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54754-1,64. Το σοφάκι σου εδώ, η Σοφία Χατζή, μόνο στον Energy 942-94,2. Να είμαστε καλά και να έρθεις πιο πίσω, βρε κλεμμένη μου χαρά. Για τη Γεωργία μας και την οικογένειά της. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους. Καλό καλοκαίρι.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
2: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι!
1: Τι πώς κάνω έτσι! Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
2: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη μάμα μία!
3: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
4: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
3: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
4: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
3: Delivery στο 2641-044-555.
4: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
5: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: γλυκά μου μάτια.
1: Τέλεια, ένας γλυκός τρόπος να ξεκινήσουμε την Τετάρτη. Τεταρτίτσα μας περνάει και η εβδομαδίτσα μας, μετά έτσι και φυσικά την αργία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω θα περάσει πιο γρήγορα η εβδομάδα. Λοιπόν, όπως συνηθίζεται κάθε καλοκαίρι, έχουμε μία αργία στην αρχή και άλλη μία προς τα τέλη του καλοκαιριού. Η επόμενη λοιπόν αργία είναι για τον 15 Αυγούστο. Όχι, δεν θέλω να μιλάω για τόσο μακριά. Δεν μας συμφέρει, όσο και αν μου αρέσει το Πάσχα του καλοκαιριού, δεν μας συμφέρει να φύγει αυτή η όμορφη εποχή. Καλό καλοκαίρι, καλή νέα εποχή. Τι λέει ο καιρούλης μας, θα έχει και κάποιες έτσι ακεφούλες από ό,τι φαίνεται αυτή η εβδομάδα. Σήμερα βλέπω και κάποιες συννεφούλες, ίσως μια μικρή πιθανότητα για πολύ πολύ ασθενής βροχή μέσα στη νύχτα. Μπορεί. Η θερμοκρασία στην πόλη μας από 20 μέχρι περίπου 28. Εκεί που φαίνεται λοιπόν πάντως να περνάει μια διαταραχή και από ό,τι φαίνεται θα περάσει έτσι σύντομα από τη χώρα, ενδεχομένως κάπου θα περαστούμε και εμείς, είναι η Πέμπτη μας. Κάτι που φαίνεται ότι μέσα στην Παρασκευή φτιάχνει και φεύγει όλο αυτό. Έρχεται ένα καλύτερο σουκού που από ό,τι άκουσα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ενδεχομένως να πιάσει κανένα 36άρι, 37, αλλά θα είναι λέει κάπως λίγο έτσι σύντομο, γιατί από τη νέα εβδομάδα και πάλι κάπως θα πέσει η θερμοκρασία. Δεν μιλάμε για ψύχρα, μιλάμε ότι θα πέσει σε σχέση με το σικού που φαίνεται να εκτοξεύεται κάπως λίγο η θερμοκρασία από νωρίς. Η υγρασία μας στην πόλη μας κάπου στο 85% αυτή την ώρα. Για πάμε να δούμε Τετάρτη μας, τρίτη μέρα του καλοκαιριού, 3 Ιουνίου, χρόνια πολλά στους διδύμους που έχουν γενέθλια. Η Ανατολή μας 6 και 2, η Δύση μας στις 20 και 44, θέλει ακόμα κάποιες ημέρες για να φτάσουμε στη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, ξέρεις ότι το λατρεύω, είναι η ουρά μου πραγματικά. Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου Βλαδιμίρου, βοήθειά τους, βοήθειά μας. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο ανεξαρτησίας του. Και είναι και Εθνική ημέρα αυγού στη ΣΥΠΑ. Αυγό, wow. Πώς χαρακτήρισε μια πολύ αγαπημένη μου παθολόγος γιατρό. Και φυσικά έχει και δίκιο, παθολόγος γιατρός, θα το πούμε πιο σωστά. Το αυγό είναι υπερτροφή. Όχι απλά μια καλή τροφή, μια πολύ καλή καθαρή πηγή πρωτεΐνης, αλλά υπέρτροφη. Αν δεν είναι στο πρόγραμμά σου, φρόντισε πραγματικά να το εντάξεις. Το 1833 ιδρύεται η χωροφυλακή για την εμπέδωση της τάξεως και της ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας. Τάξεις και ηθική. 1833. Το 1961 σαν σήμερα, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθονται στο Λούβρο με πολύ έτσι ενθουσιώδης υποδοχή. Το 1981 υπήρξε μια ταυτόχρονη πυρπόληση των πολυκαταστημάτων Κλαοδάτου και Ατενές στην Αθήνα. Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Όσες λίγες φορές, πραγματικά πολύ λίγες έτσι μου έχει τύχει, πάντα ήμουν κομπλέ. Καλά τώρα όποτε και να τύχει, έχω πραγματικά διώξει εντελώς το αλκοόλ από τη ζωή μου. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα έτσι. Εντάξει, ιδιαίτερα φίλοι κιόλας δεν ήμουν ποτέ. Το 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων με επίδοση 10 με χρονόμετρο, παρακαλώ, χειρός. Λοιπόν, ξεκινάνε η τελική, η μπασκετική. με τους αιώνιους αντιπάλους. Πρώτο παιχνίδι, μιας και το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός, ένας πραγματικά Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα φέτος, μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα Ελλάδος, αίτητος, πως τα κατάφερε έτσι, και πρωταθλητής Ευρώπης. Ένα καμίνι το σεφ στους τελικούς. Έχουν ήδη κλείσει τα εισιτήρια, λέει, για τον πρώτο και τρίτο τελικό, μιας και ο δεύτερος φυσικά θα είναι στον γήπεδο του Παναθηναϊκού. Φαντάζομαι κάτι ανάλογο από τον κόσμο του Παναθηναϊκού θα γίνει και εκεί, θα είναι κατάμεστο, όπως και το σεφ. Λοιπόν, το Game 1 σήμερα στις 9, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεύτερο στις 5 έκτου, δηλαδή την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, ωραία, εκεί μου την Παρασκευή, πάλι σε 9, τρίτο παιχνίδι στις 8 Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος, Άκη μου, ωραία, Δευτέρα, και πάλι σε 9. Τώρα αν χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι, και πέμπτο είναι προγραμματισμένο για τις 10 έκτου και τις 13 έκτου. Θα δείξει λοιπόν η πορεία. Μια πορεία που πραγματικά δυστυχώς δεν ήταν καθόλου καλή και ευλογημένη για τον Μάριο Οικονόμου. Λυπόμαστε πάρα πολύ για αυτό το νέο έτσι, αθλητή, ποδοσφαιριστή που έχασε μόλις τη ζωή του στα 34 χρόνια. Έδωσε μια μάχη 9 ημερών ύστερα από ένα μοιραίο τροχαίο. Και συγκεκριμένα λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 34 του. Εκεί λοιπόν, στο πλαίσιο της προβολής του ντοκιματέρ για τα 100 χρόνια Πανετολικού στον κινηματογράφο Ελληνής, τιμήθηκε και η μνήμη του Μάριου Οικονόμου. Ένας Έλληνας διεθνής λοιπόν που μπορεί να αγωνίστηκε μία σεζόν με τα κίτρινο μπλε μας του Πανετολικού μας και τον τίτορμο στο στήθος, όμως κατάφερε να αφήσει το δικό του δυνατό στίγμα, καθώς ηγήθηκε εντός γηπέδου σε μια ιδιαίτερη δύσκολη σεζόν για την ομάδα, στην οποία έδωσε και μάχη μέχρι τέλους για να μείνει έτσι στην κατηγορία. Καλό παράδεισο, πραγματικά. Είναι κρίμα, απόλυτο κρίμα, να χάνονται τόσο έτσι άσκοπα, αθώα κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ψυχούλες. Την καλημέρα μας λοιπόν και την αγάπη μας, να έχουμε υπέροχο έτσι υπόλοιπο εβδομάδας, να είμαστε καλά. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54-300-1-0-34. Γεωργία Μέγαρα Σοφάκη μου, ακούμε έναν Μητροπάνο, το αφήνω, λέει, πάνω σου δώσω πόνο. Άστο πάνω μου, γιατί ξέρω τα γούστα σου. Άστο φιλενάδα, άστο επάνω μου και να βρω μόνο που τις πουλάν τις καρδιές αυτές. Α, φιλενάδα, στο καπάκι έρχεται για ένας έτσι τέρζης, ό,τι πρέπει για την ώρα. Ψούρα, ψούρα.

μόνο το θέλω, ετέ μου εσύ. Δημήτρης Μητροπάνος και... και κοίτα λίγο τα ματάκια μου για να νιώσεις.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Έτοιμα. Έμεινε ο καπνός. Μίχη μου.

Γεωργία Μαγαρά, σοφάγει ένα σπυριδάκι, το συχνά ρωτώ και καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα, φιλαράκι μου, αλλά αυτό τον τίτλο δεν τον βρίσκω. Να σου πω ότι έχουμε σπυριδάκι. Άμα φοβάσαι να μ' αγαπάς, για σένα όλα, είπες θα έρθει στο ένα φιλί, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν. Ποιο από τα δυο σου πρόσωπα, τι δε θα δίνα, άστρα μη με μαλώντα, αυτό είναι για επανεκτέλεση. Και το δύσκολη εποχή.

0: κι εγώ.
1: Διαθέσιμα αυτά υπάρχουν από τον Άκη εδώ πέρα. Πάντως αν δεν μου απαντήσεις, εγώ θα μεταδώσω κάτι από όλα αυτά του Σπυριδάκη.

Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταλλάσσει.

0: www.ellinia.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Flashback και ψηλέ μου άστο τώρα, μην το ψάχνει. Στην αγάπη, στο πάθος, στον έρωτα, σωστό ή λάθος δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η Νατάσα Θεοδωρίδου. Σωστό ή λάθος? Σωστό το λάθος. Και πολύ λάθος αυτό το σωστό. Σε μπέρδεψα κι εγώ.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές.

0: τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
7: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
9: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
7: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
7: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Πολύ χαίρομαι που οδήγησα και για αυτό το βραδάκι την κούρσα, τη μουσική του Μιχή, το μουσικό χαμόγελο στο 9942. Φυσικά τη Σοφία Χατζη σε επιμέλεια παρουσίαση εκπομπούλας εδώ για όλους. Να μου είστε καλά, καλό καλοκαιράκι, καλό υπόλοιπο εβδομάδας, καλό μήνα, όλα σε καλό, μόνο σε καλό. Παρεούλα μας είναι και το Μοντακάζα με ήδη γίνεις, Κομώσεις Μάριος, Ιντζίαν Όιλ, Πρατήριο Γνωκαυσίμων, Νικόλος Παπούτσης, Άγγις Καφέ, Προτέκερ, Μισεκύρωτη και Κέντρο Υπασίας, Ηλεκτρολογία, Αυτοκίνητο Βαγγέρης από το Γιάννης, Ψυχτικές Εργασίες, Φώτης Λόης, στο M κουλούρι μας και όλοι εσείς στην ακρόαση. Ευχαριστώ, πολύτιμη ακρόαση, πολύτιμη συμμετοχή. Ενημέρωση με Energy και για αυτό το πρωινό σου, βραδινή παρεούλα μέσα εβδομάδας. Εδώ θα είμαστε πολύ ελάχιστα, πολύ ψηλά μετά τις 10. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και άστρα μη με μαλώνετε.

0: 2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: απελαχθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: σε το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου